Ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2. Mad VMA

ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Radio. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
2: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
3: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Παπάγου, Κορυδαλό, Εγάλεο, Νίκαια, Αβεάκιο Θέατρο Πειραιά και πολλά άλλα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

0: Summer on the Beach από το Mad Radio 106,2. Στο βορειοδυτικό άκρο της Κρήτης, ο Μπάλος είναι μια τεράστια φυσική λιμνοθάλασσα ανάμεσα στη Χερσόνησο της Γραμβούσας και το ακροτήριο Τηγάνι. Λευκή άμμος, ρηχά νερά και αποχρώσεις που κινούνται από το τυρκουάζ μέχρι το βαθύ μπλε δημιουργούν ένα από τα πιο εντυπωσιακά τοπία της Μεσογείου. Από ψηλά η λιμνοθάλασσα μοιάζει με ζωγραφιά. Από κοντά, τα ζεστά και ρηχά νερά της θυμίζουν μια τεράστια φυσική πισίνα. Μπάλος, εκεί όπου η Κρήτη δείχνει την πιο εξωτική πλευρά της. Save your summer. Mad Radio 106,2.
1: Ο ήχος

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Fashion alert, φίλοι μου, είναι το Brut Denim.
3: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
2: Γιατί είσαι Brut τύπος εσύ.
3: Αντρουά.
2: Το λες, φάσι. Red flags στην αρχή μιας σχέσης. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
4: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
2: Νούμερο 2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη γιατί

0: συμπεριφορά.
1: Δεν φταίει εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
0: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτική συμπεριφορά. Πάρε δρόμο τρέχοντα.
2: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
3: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στι 6 στο Mad Radio 106,2.

0: της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είστε? Καλώς ήρθατε στο Mad Radio 106,2. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Η μέρα είναι Τετάρτη 17 Ιουλίου. Αχ, όταν έχετε Τετάρτη, είμαι σίγουρη ότι περνάει έτσι νερό μέχρι να έρθει Παρασκευή. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω πότε φεύγει Πέμπτη και έρχεται Παρασκευή. Έτσι, εύχομαι και σε εσάς να είναι, να λέτε: έλα, Παρασκευή έρχεται, είναι μέση εβδομάδα, έχει φύγει. Είναι τώρα που λέμε: φάγαμε το γάιδρο ή συνουρά, θα κολλήσουμε, ρε παιδί μου. Είμαστε εδώ να γεμίσουμε την ημέρα σου με χαμόγελα, θετική ενέργεια και ό,τι πρέπει για το πρωινό σου για να πας στη δουλειά σου. Είμαι η Βρυσίδα.
2: Είμαι η Κατερίνα.
3: Και εγώ είμαι η Κάτια. Και φυσικά στον ήχο έχουμε την αγαπημένη μας Ιωάννα. Αλλά εκτός από την Ιωάννα, έχουμε και κάτι για την Παρασκευή. Επειδή κληρώνουμε, παιδιά, ένα πακέτο με 7 προϊόντα από Troublemaker. Αν θέλεις να μπεις στην κλήρωση, είναι πάρα πολύ απλό. Στέλνεις Troublemaker και το ονοματεπώνυμό σου στο 6936-646-656 και αυτόματα σε σημειώνουμε εμείς για να γίνει κλήρωση στην Παρασκευή. Επίσης, κάποιος κινδυνεύει να χάσει την ψυχραιμία του. Αν θέλεις να μάθεις τι θα συμβεί με αυτό το ζώδιο, θα σου πούμε σε πολύ λίγο. Και έχουμε και το καλοκαιρινό νέο μας μότο. Δεν χρειάζεται πάντα να φύγεις για να νιώσεις διακοπές. Μερικές φορές αρκεί να αλλάξεις απλά ρυθμό.
2: Έχουμε φυσικά και τα ποσοστά του poll που ανεβάζουμε κάθε μέρα στα Instagram μας. Και η ερώτησή μας σήμερα είναι: καλοκαιρινό πρωινό. Καφέ στο μπαλκόνι, βουτιά στη θάλασσα, ύπνος μέχρι αργά. Κάποιοι θα ταυτιστείτε πάρα πολύ με το τελευταίο. Healthy tip φυσικά από τη Βρυσίδα που θα σου πει 5 υγιεινά snacks με καρπούζι. Οπότε μείνε συντονισμένος για να τα μάθεις όλα.

0: Έλα και πάμε. Δώστε.
1: Πολύ δυναμικά μπήκανε, δεν μπορείς να πεις.
0: Καφές και μουσική. Και εμείς εδώ μαζί. Τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ γιατί να σου κρατάμε συντροφιά μέχρι και τις 10. Είσαι στο Madridio 106. Θα
2: τελείωνε, παιδάκι μου.
0: Και τώρα έχουμε τα πιο hot νέα από
2: mars.gr. Και φυσικά θέλουμε να σου μιλήσουμε για το slow summer. Δηλαδή μια τάση.
1: Μια παρένθεση. Δεν την ξάφησα να ανοίξει.
0: Όχι, γιατί δεν κατάλαβα.
2: Γιατί κάνουμε 42 λεπτά.
0: Ναι, Καμίλα, μη μιλάς.
2: Κάνω τόσο άνοιγμα, παιδάκι μου.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, όλοι εδώ πέρα μιλάμε για το slow summer, που είναι μια τάση που μπορεί να κάνει ουσιαστικά την πόλη να μοιάζει με έναν προορισμό διακοπών.
1: Νόμιζα ότι είναι το slow που σε μίζει. Δεν έρχεται αυτό το καλοκαίρι. Slow πάει. Νόμιζα αυτό το slow summer.
2: Όχι. Σου λέει πώς μπορείς να φέρεις τις διακοπές στην πόλη σου. Αρχικά πρέπει να ξεκινάς την ημέρα σου με έναν αργό καφέ, έτσι. Σε ένα όμορφο σημείο της πόλης. Εμείς το ξεκινάμε στο όμορφο στούντιό μας.
1: Και πιο γρήγορο πιθαίνεις. Σφινάκι τον πίνουμε.
2: Έλα, ντε, πες το ψέμα. Σπρεσάκι. Επίσης, μπορείς να κάνεις βόλτες χωρίς κάποιο συγκεκριμένο προορισμό. Είναι σαν να εξερευνείς μια νέα περιοχή, μια άγνωστη, αλλά εσύ θα εξερευνείς τα στενά σου.
1: Ναι. Προχθές πήγαμε βόλτα στον Μπραχάμι. Το έμαθα όλο.
2: Δεν πειράζει. Θα κάνεις πάλι ότι δεν το έμαθες. Αυτό βοηθάει να το κάνω εγώ που δεν έχω προσανατολισμό.
1: Ναι.
2: Επίσης, μπορείς να ανακαλύψεις μικρές παραλίες, νέα παρκάκια, κρυφές γειτονιές κοντά στο σπίτι σου ή και μακριά.
1: Ναι. Ωραία.
0: Μπορείς οπότε να ανταλλάξεις. Βγαίνεις έξω για εξερεύνηση, σαν να μας λέει.
2: Βεβαίως.
1: Πάρε μπορείς ένα backpack επίσης και νερό μαζί σου.
2: Ναι, μην χαθείς.
1: Έχει πολύ ζέστη.
2: Ναι, ναι, ναι. Επίσης, μπορείς να ανταλλάξεις τις πολλές υποχρεώσεις που έχεις με περισσότερες στιγμές χαλάρωσης, αν τα καταφέρεις, σε προκαλώ, αγάπη.
1: Νόμιζα να ανταλλάξουμε μαζί υποχρεώσεις, να κάνεις τα δικά μου και εγώ τα δικά σου. Όχι.
2: Σύνεσαι να το κάνουμε για μία μέρα.
1: Όχι. Κάνεις πολλά πράγματα.
2: Αχ, θα σε στείλω στα casting, θα σε στείλω για τα γυρίσματα. Μια χαρά.
1: Καλά είμαι μόνη.
2: Θέλω να απολαύσεις επίσης ένα βιβλίο στο μπαλκόνι σου. Εγώ έχω συγκεκριμένο. Έχω φτιάξει το μπαλκονάκι μου έτσι, ναι, ώστε να είναι book station. Mm-hmm. Επίσης μπορείς να κάνεις ένα πικνίκ.
1: Κατερίνα.
2: Βέβαια να το κάνεις.
0: Μου αρέσει πάρα πολύ το πικνίκ.
2: Εγώ παιδιά πικνίκ τώρα το καλοκαίρι κάνω απογευματόβραδο.
1: Ναι, έχει πολύ ζέστη.
2: Δεν βγαίνει αλλιώς. Επίσης μπορείτε παιδιά να δώσετε χώρο και χρόνο σε βραδινές βόλτες. Στο να δείτε φίλους σας, στο να φάτε παγωτάκι. Μπορείτε να μειώσετε τον χρόνο στο κινητό, ώστε να ζήσετε περισσότερες στιγμές. Να φτιάξετε γενικά μια καλοκαιρινή ατμόσφαιρα στο σπίτι σας κιόλας.
1: Με
2: φυτά, φωτά και αρωματικά, μουσική. Και εγώ. Και είναι πολύ ωραίο, όντως. Και τέλος, παιδιά, μπορείτε να δείτε την πόλη σας με τα μάτια που θα την έβλεπε κάποιος τουρίστας. Δηλαδή, να εξερευνήσετε, να βρείτε νέα καφέ.
0: Να πάμε καφέρειες μέχρι να πάμε ένα περίπατο στην Ακρόπολη,
1: ναι,
0: να δούμε τα μουσεία.
1: Κανένας τουρίστας δεν ξέρει τίποτα για την πόλη. Δεν ξέρω, καημένος. Εμείς που τα ξέρουμε όλα.
2: Θα κάνεις.
1: Όχι την πόλη τα στενά. Ενώ
2: θα
1: κάνεις την Ελλάδα γενικότερα.
2: Δεν πειράζει.
1: Και εγώ πριν πάω κάνω αναπησία.
2: Όχι, ρε, εσύ. Και εγώ πριν πάω σε κάποια χώρα διαβάζω και μελετάω για αυτήν. Μπορείς να το παίξεις έτσι. Μπορείς να πας σε κάποιο μουσείο που δεν έχεις ξαναεπισκεφτεί. Πώς πήγαμε τις προάλλες, για παράδειγμα, στην λίμνη Βουλιαγμένης που δεν έχεις ξανάρθει. Βλέπεις.
1: Δεν έχεις ξαναπάει.
2: Δεν ξαναπάω εγώ εκεί. Μπορείς να κάνεις τέτοια πράγματα. Δηλαδή, έχουμε η Αθήνα, είναι τεράστια. Μπορεί, ρε παιδί μου, να έχουμε πάει στα πιο βασικά και πιο κεντρικά σημεία. Στην πραγματικότητα. Δεν ξέρουμε κάθε κρυφό στενάκι της. Οπότε σε προκαλώ και εσένα που είσαι στην Αθήνα να έρθεις να ανακαλύψουμε κάθε στενό.
1: Να προσέχετε στενά, μην πέσει κανένα τούπλο πάνω σας. Το έχουμε συνηθισμένο αυτό στην Ελλάδα. Δεν χαλαρώνουμε, κρατάμε ρυθμό το τραγούδι Move και μείνετε μαζί μας. Πάρα πολύ λίγο θα μάθετε τι γίνεται με τα ζώδια σήμερα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2. Τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ, παιδιά. Ξύπνια από τις 5 το χάραμα. Μόνο και μόνο για να κοιτάξουν έξω από τον μπαλκόνι τα αστέρια και να κάνουν την καθιερωμένη σε όλους αστρογράφηση. Γιατί αυτή είναι η ώρα για τα
1: ζώδια στο Mad Radio 106,2.
0: Και φυσικά θα ξεκινήσουμε με τον κρυό, γιατί κάποιος θα δοκιμάσει τα νεύρα σου σήμερα, αγάπη, αλλά η ψυχραιμία σου θα είναι το πιο δυνατό σου χαρτί.
2: Ταύρος, μια μικρή αλλαγή στην καθημερινότητά σου μπορεί να φέρει μια μεγάλη έκπληξη εκεί που δεν το περιμένεις.
3: Διδυμάκια, ένα μήνυμα που έρχεται από το πουθενά μπορεί να ανακατέψει ευχάριστα τα δεδομένα σας.
0: Καρκινάκια, το ένστικτό σας πιάνει πράγματα που οι άλλοι δεν βλέπουν ούτε στο ελάχιστο, οπότε εμπιστευτείτε το.
2: Λέων,
0: πες μου.
2: Σήμερα τραβάς τα βλέμματα χωρίς προσπάθεια, αλλά πρόσεξε, ποιος ζητά λίγο παραπάνω από την προσοχή σου.
0: Τα βλέμματα τα τραβάει μάλλον το εντονορούς που έχουμε βάλει εδώ πέρα.
2: Μπορεί.
3: Πάρθενε, ένα μυστικό ή μία πληροφορία μπορεί να σου αποκαλύψει μια νέα πλευρά μιας κατάστασης.
0: Ζιγούλιδες, μία συζήτηση μπορεί να ξεκαθαρίσει κάτι που εδώ και καιρό έμεινε στον αέρα.
2: Σκορπιός, κάποιος μπορεί να επιστρέψει με λόγια που θα σε κάνουν να ξανασκεφτείς μια παλιά ιστορία.
3: Το ξωτι μου, μια αυθόρμητη απόφαση σήμερα μπορεί να γίνει η καλύτερη καλοκαιρινή σου ανάμνηση. Κράτα αυτό.
0: Εγώ κεράκια, μην υποτιμάτε ποτέ μα ποτέ μια ευκαιρία που ναι, μεν φαίνεται μικρή, αλλά μπορεί μέσα να κρύβει μια πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη.
2: Υδροχός, μια απρόβλεπτη γνωριμία μπορεί να σου αλλάξει τη διάθεση και ίσως κάτι περισσότερο. Τι θα γίνει με τις γνωριμίες την εβδομάδα στον υδροχό?
3: Όχι, τίποτα, τίποτα. Μην δίνει σημασία.
0: Δεν μιλάει για τους δεσμευμένους, παιδί.
3: Δεν μιλάει για τον Νίκο σίγουρα. Λέει υδροχός.
0: Ναι.
3: Μάλλον δεν είναι ο Νίκος υδροχός.
0: Η γνωριμία μπορεί να είναι επαγγελματικής φύσεως.
3: Να πούμε και το νυχθή. Η διέστησή σου λοιπόν σήμερα θα σου δείξει ποιος είναι πραγματικά δίπλα σου και ποιος απλώς περνάει. Αυτά ήταν τα άστρα για σήμερα. Σε πολύ λίγο η Βρυσίδα θα μας πει 5 υγιεινά snacks με καρπούζι. Oh my god.

0: Καλημέρες, καλημέρες, με χαρά και τσαχουνιά.
1: Πού είναι η χαρά?
0: Γιατί?
1: Είναι πολύ ήρεμο.
0: Τι λες, παιδί μου, τους έκανα smooth να
1: με χαρά, τσαχουνιά και ενέργεια.
0: Αφήσε με βρυσίδα πια να ανοίξω όπως θέλω. Έχεις γίνει εδώ πέρα διαιτητής. Λοιπόν, είσαι στα κορίτσια στην πόλη. Είμαστε στο Mad Radio 106,2. Και τώρα ήρθε η ώρα της βρυσίδας. Γεια σας εδώ. Lifestyle
1: and healthy tips. Εντάξει, είπε με χαρά και με χαρά. Λέει, καλημέρα, είμαστε εδώ με χαρά και τσαχμιά.
0: Έτσι θέλω να το πω.
2: Ήταν αισθησιακή χαρά. Συνέχισε, παιδί μου, θα με έχει πιάσει λόρδα.
1: Λοιπόν, 5 υγιεινά snacks με καρπούζι. Καρπούζι με φέτα και δυόσμο. Κόψε καρπούζι σε κυβάκια. Πρόσε λίγη φέτα και φρέσκο δυόσμο. Και αυτό είναι το απόλυτο καλοκαιρινό κόμπο που μου αρέσει εμένα πάρα πολύ. Είναι το αγαπημένο μου. Αλλά είναι καλό το καρπούζι. Παιδιά, μαμά, μάπα το καρπούζι, την κάτσα.
0: Καρπούζι με φέτα, του θεωρώ λίγο εξωγήινους.
1: Εγώ είμαι αυτή.
2: Είναι τέλειο κι εγώ.
1: Είναι πολύ ωραίο.
2: Θα το χτυπάτε το καρπούζι, σαν να θες να πεις χτύπα ξύλο.
1: Ναι, ναι, εμείς το παραγγείλαμε τώρα από το e-food γιατί ήθελα καρπούζι λυμπίστηκα και του λέω να σου δάτε λυμπίστηκα καρπουζάκι και μας έφεραν ένα χάλια καρπούζι.
2: Δεν το χτύπησες γι' αυτό.
1: Παγωμένες μπουκές καρπουζιού μπορεί να κάνεις κόμπι σε μικρά κομματάκια καρπουζιού, βγάλτα στην κατάψυξη και απόλαυσέτα σαν φυσικό παγωτάκι. Σμούθι καρπούζι, χτύπα στο μπλέντι το καρπούζι, γιαούρτι και φύλλα μέντας για δροσερό ρόφημα. Σαλάτα με καρπούζι με αγγούρι, αυτό το κάνω κι εγώ, αλλά καρπούζι, αγκουράκι, λίγη φέτα, λεμονάκι. Εγώ βάζω lime αντί για λεμόνι. Είναι ένα ελαφρύ καλοκαιρινό σνακ. Βάζω και λίγο κρεμμυδάκι. Σουβλάκι καρπουζιού. Μπορεί να βάλει το καρπούζι σε ξυλάκια με φράουλες ή στα φύλλα για ένα εύκολο γίνο σνακ.
0: Πίτσα με καρπούζι.
1: Όχι, όχι. Υπάρχει πίτσα με ανανά. Με καρπούζι.
0: Κρέπα με καρπούζι.
1: Όχι,
0: είναι
1: όχι,
0: πάρα
1: όχι.
0: Πολύ ωραίο να το δοκιμάσει.
1: Ούτε αυτό είναι.
0: Και παστίτσιο, το top of the top με καρπούζι. Εκεί να δει τι γίνεται. Άστο.
2: Πάντω υπάρχει ένα πολύ ωραίο σούσι με καρπούζι.
1: Λευλακίε. Ναι.
2: Ό, το εννοώ.
1: Α, όχι εσύ. Αυτή λέει βλέπει.
2: Αλλά ξέρεις κάτι, εγώ παρατήρησα ότι η παιδιά μου άνοιξε την όρεξη ένα φαγητό με καρπούζι και τελικά έτσι όπως το κοίταζα συνειδητοποίησα μετά ότι είναι AI. Και σκεφτόμουν, ρε παιδί μου, πόσες φορές το AI μας εξαπατά και νομίζουμε ότι είναι πραγματικότητα και κάποιες φορές καταφέρνει και να γίνει viral.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εντάξει, τώρα ελπίζουμε για τα καλά να έχετε ξυπνήσει πια, να κατευθύνεστε προς τη δουλειά σας για να τελειώνετε μια ώρα νωρίτερα και να ακούτε φυσικά εμάς τα κορίτσια στην πόλη που είμαστε εδώ για να σας ενημερώνουμε συνεχώς. Γιατί πάρα πολύ σημαντικό είναι η ενημέρωση. Και θέλω να μου πει τώρα η Βρυσίδα τι γίνεται με τον καιρό, ρε παιδί.
1: Αχ, Θεέ μου, το Σαββατοκύριακο από πέντε βασικά από σήμερα ξεκινάει.
2: Τι γίνεται.
1: Θα σου πω. Ήθελα να πω ότι το Σαββατοκύριακο έχουμε 35 βαθμούς, θα έχουμε, αλλά από σήμερα ξεκινάει. Θα έχουμε μέχρι και 34 βαθμούς Κελσίου σήμερα, παιδιά. Αύριο 35. Παρασκευή επίσης 34. Σαββατοκύριακο 34 και 35. Να σου πω ότι έτσι δείχνει ότι θα έχουμε μέχρι 34, αλλά δεν είναι αυτό που θα νιώθουμε. Δηλαδή, μπορεί να λέει ότι θα έχουμε μέχρι 34 βαθμούς, αλλά θα νιώθεις 36 ή 40. Mm. Ναι, αυτό. Ειδικά αν είσαι στην Αθήνα στο κέντρο που δεν έχει καθόλου πράσινο, από την άσφαλτο και τα λοιπά, θα πεθαίνεις. Καλύτερα να μείνετε στο air conditioning, μην πάτε πουθενά, γιατί 34-35 βαθμούς είναι πάρα πολύ ψηλό, ειδικά στο κέντρο της
0: Αθήνας. Δεν είδατε τι έπαθαν, παιδιά, στη Γαλλία οι άνθρωποι. Έχει αλλάξει όλο το θέμα των καιρικών συνθήκων και εκεί πέρα που έχει ζέστη, ξαφνικά έγινε ένα τορνέιτο. Πώς το λένε αυτό, ναι. Και τους πήγε μείον 15 βαθμούς.
1: Που τα αγγλικά πιάσαν τόπο. Δεν ξέρει πώς λέγεται στα ελληνικά τώρα.
0: Δεν κατάλαβα. Είμαι από το εξωτερικό.
2: Να σου πω τώρα, πίσω από το εξωτερικό, θα καταλάβεις αν σου πούμε τα νέα στα ελληνικά.
0: Πείτε τα όπως θέλετε, εγώ καταλαβαίνω.
2: Ξέρω τι να ζητήσω στον Μάνο, γι' αυτό σε ρωτάω. Θα τα καταλάβω.
0: Και στα ελληνικά.
2: Ωραία, οπότε πάμε να συνδεθούμε με το Newsbomb λοιπόν και να μας πει ο Μάνος Χατζηγιάννης στα ελληνικά τα τελευταία νέα. Καλημέρα, Μάνο.
3: Καλημέρα. Είναι η ειδήσια τίτλους από το newsbomb.gr. Συγκλονίζουν λεπτομέρειες και μαρτυρίες για την υπόθεση του θανάτου του νεαρού ζευγαριού μέσα σε αυτοκίνητο στην Καρά στον Πειραιά. Έχασα το κορίτσι μου, έλεγε ουρλιάζοντας η μητέρα της 24χρονης. Η μηχανή του αυτοκινήτου ήταν αναμένη με το air conditioning σε λειτουργία ενώ η γκαραζόπορτα ήταν κλειστή, προκαλώντας δηλητηρίαση από καυσαίρια. Ο Τραμπ πραγματοποίησε σύσκεψη στο Situation Room για πιθανή ευρύτερη επίθεση κατά του Ιράν και σε συνέντευξη διεμήνυσε πως τα χτυπήματα θα σταματήσουν όταν το αποφασίσει εκείνος. Αμερικανικές αποθήκες στην Ιορδανία χτύπησε το Ιράν. Μεταφέρθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες με το πλοίο της γραμμής από τη Ζάκη, ήρθε το μαχητικό αεροσκάφος F-16 που έκανε προημερών αναγκαστική προσγείωση. Ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία σήμερα, ενώ συνεχίζουν οι βοριάδες. Γενικά αίθριος αναμένει το καιρό σήμερα Τετάρτη, με τη θερμοκρασία να αγγίζει κατά τόπους στους 37 βαθμούς Κελσίου. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr, νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Τέλειωσε το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι!
8: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
9: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 ακούς και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου θα είμαστε μέχρι και τις 10 να σου κατάμε συντροφιά για το πρωινό σου. Να πας με πάρα πολύ διάθεση δουλειά σου και να τα μαθαίνεις όλα πρώτος. Γιατί εδώ τα λέμε όλα πρώτες. Ετοιμάσου λοιπόν να μας όλα όσα συζητιούνται σήμερα, γιατί είναι η ώρα για τα
1: Viral News.
2: Ακριβώς. Και παιδιά, θέλω να σας πω ότι όσοι κάνετε ψώνια και έχετε λεφτά και ψωνίζετε, να κρατήσετε τις χαρτοσακούλες από τις εταιρείες που κάνετε τα ψώνια, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να γίνει old couture, να γίνει, κατάλαβες, couture φόρεμα. Γιατί η Balenciaga και το φόρεμα από χαρτοσακούλες και χαρτόκουτα.
0: Πες μου.
2: Έκανε έτσι viral εμφάνιση, έτσι.
0: Έκανε φόρεμα με κουτιά.
2: Ναι, παιδιά. Και με χαρτοσακούλες.
0: Θα το φορέσουν αυτό, παιδιά. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι τόσο γκάου.
2: Μισό. Δεν ήταν πραγματική δημιουργία του οίκου, αλλά εικόνες που δημιουργήθηκαν με AI. Προλαβαίνεις. Κατευθείαν να σχολιάζεις.
0: Α, ναι, όχι. Πίστεψε μου, όμως τα έβγαζε. Υπάρχουν γκάου.
2: Καλά, δεν έβγαλε την τζάντα που ήταν σακούλα. Ναι, λαϊκής. Και έγινε πάταγος μετά και παίρναν όλες τις τσάντες.
3: Τώρα, παιδί μου, έχουν ξεκινήσει να φτιάχνουν με AI διάφορα πράγματα για Balenciaga.
0: Α, ωραία, μη μου πεις.
3: Αλλά είναι τόσο αληθοφανή, παιδιά, που το πιστεύει ο κόσμος.
2: Καλά, καλά κάνει, αφού έχουν δείξει και δείγματα έτσι κι αλλιώς ότι τα κάνουν κάτι τέτοια. Οπότε. Ένα φόρεμα που έμοιαζε φτιαγμένο από χαρτοσακούλες έγινε viral στα social media. Πολλοί πίστεψαν ότι ήταν η νέα δημιουργία όντως του οίκου Balenciaga. Όμως οι εικόνες ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.
0: Τώρα, let's go αυτούς που το πίστεψαν ή αυτούς που θα το φορέσουν.
3: Αυτούς που θα κάνουν το ίδιο που έκαναν με την σακούλα, με την κίτρινη.
0: Αυτό το αγοράσουν αυτό το πράγμα.
3: Όχι, όχι, αυτό δεν μπορούν να το αγοράσουν. Αλλά υπήρξαν άνθρωποι που κυκλοφορούσαν με σακούλες κίτρινης λέκης.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Και τα μπελάκι τύπου Balenciaga. Mm. Οπότε σκέψου κάποιον καημένο που θα νόμισε, θα πίστεψε αυτή την είδηση και, λέει, και θα έχει βάλει τώρα χαρτοσακούλες.
2: Ναι, εγώ αυτό αναρωτιέμαι. Και επίσης αναρωτιέμαι το ότι αν σκιστούν αυτές οι χαρτοσακούλες.
3: Γυμνός.
2: Τι κάνεις, παίρνεις άλλη χαρτοσακούλα.
0: Ναι, ναι, έχει σούπερ μάρκετ απ' έξω.
3: Καμαρώνεις την γύμνια σου.
0: Να σου πω κάτι. Ήθελα να πω γι' αυτό. Να πάρει, το ξέχασα. Α, ναι. Υπάρχουν, αυτό όμως είναι και καλό μάρκετινγκ. Γιατί σίγουρα θα μπει και κάποιος στην ιστοσελίδα να δει αν όντως είναι αλήθεια. Οπότε η ιστοσελίδα θα έχει περισσότερα πατήματα και περισσότερη απήχηση.
2: Ναι, ναι.
0: Καταλαβες.
2: Ισχύει.
0: Για να δουν αν είναι αλήθεια.
2: Εδώ θα σου πω ότι ο λόγος που τόσος κόσμος το πίστεψε είναι ότι η Balenciaga έχει παρουσιάσει στο παρελθόν αντικείμενα που μοιάζουν με σακούλες σκουπιδιών ή καθημερινά αντικείμενα πολυτελείας και τα έχει κάνει πολυτελείας, όπως η σακούλα αυτή που λέμε.
0: Ναι.
2: Το περιστατικό έγινε ακόμη ένα παράδειγμα του πόσο εύκολα οι AI εικόνες μπορούν να γίνουν viral και να παραπλανήσουν κόσμο.
0: Το κοινό, ναι.
2: Γι' αυτό, παιδιά, να προσέχετε.
0: Τι
2: μην
0: βλέπετε.
2: Σας δω να κυκλοφορείτε με σακούλες και σακούλες, χαρτοσακούλες
0: κουτιά
2: και
0: είναι,
2: κουτιά.
0: Είναι κουτιά, χαρτόκουτα.
2: Ναι, okay, μην σας δω.
0: Παίρνει τη μετακόμιση.
2: Ακόμα
0: όποιος έχει μετακόμιση και δεν χρειάζεται τις κούτες, να μας τις πάρει να τις φέρουμε να κάνουμε ένα φορματάκι.
3: Μάλιστα, όσοι λοιπόν, παιδιά, θέλετε να εμπνευστείτε με νέες δημιουργίες, μπορείτε να τις στείλετε κιόλας σαν πρόταση στην Balenciaga. Και εγώ να πω ότι ο μοναδικός τρόπος να λειτουργήσει αυτό θα ήταν αν το πουλούσαν σαν καμπάνια με ανακυκλώσιμα προϊόντα. Κατά τα άλλα, δεν έχει να μας προσφέρει κάτι άλλο.
0: Πάρα πολύ ωραία.
3: Εμείς όμως έχουμε να σου προσφέρουμε. Έχουμε να σου προσφέρουμε διλήμματα. Σε πολύ λίγο, λοιπόν, θα σου πούμε τι έχει ψηφίσει ο κόσμος στο poll του Instagram μας. Στο ερώτημα, τι προτιμάς για καλοκαιρινό πρωινό, καφέ στο μπαλκόνι, βουτιά στη θάλασσα ή ύπνο μέχρι αργά.

0: Sol στο Instagram.
1: Ακριβώς, όπως ακούσατε, έχουμε το poll στο Instagram. Αν ξυπνήσατε με κέφι, μπράβο σας. Αν όχι, εμείς είμαστε εδώ να το δημιουργήσουμε με το poll στο Instagram.
2: Και
1: αν δεν το καταλάβατε,
2: είναι το poll στο Instagram.
1: Κατερίνα, θέλεις να μας πεις ποιο είναι το poll στο Instagram?
2: Το poll στο Instagram είναι καλοκαιρινό πρωινό. Τι καφέ.
1: Σταματήστε με κορδεύετε.
3: Τι καφέ πίνεις εσύ?
2: Τι καφέ πίνεις εσύ? Καφέ στο μπαλκόνι.
1: Τι πίνεις γενικότερα?
2: Βουτιά στη θάλασσα ή ύπνος μέχρι αργά εντωμεταξύ. Ποιος με έβαλε εδώ πέρα,
1: εσύ? Εγώ. Και θεωρώ ότι τα έβαλα σωστά.
2: Όλο σωστά τα έχεις βάλει. Εγώ είμαι αυτή. Να ξέρεις, εγώ δεν θα βγω από το. Δεν θα με δει ήλιος, να ξέρετε.
1: Εγώ δεν μου αρέσει τόσο πολύ η πρωινή βουτιά. Εκτός αν πάω να κάνω πρώτα βουτιά και μετά καθίσω για όλα
2: δεν
1: τα άλλα.
2: Υπάρχει πιθανότητα να αγγίξει νερό.
1: Θέλω να ανοίξω την πόρτα μου και να είναι μπροστά η θάλασσα ή η πισίνα. Αν δεν το έχω αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν θέλω να πιω καφέ πρώτα.
3: Μα έβαλε τέλεια πάντως. Ναι, ισχύει. Το πόλ σου είστε.
1: Παιδιά, εμένα είναι 40-40 ο καφές και η βουτιά και 20% Κατερίνα είναι μαζί σου.
3: Κανείς δεν θέλει να κοιμάται το καλοκαίρι καλά μαζί σου. Δεν θέλει να κοιμάται κανείς.
2: Δεν ξέρω, παιδιά.
3: Δεν θέλω να κοιμηθώ μαζί σου.
1: Γιατί με την πευτή.
2: Με μένα είναι το πόλα μα, θα κοιμηθούμε. Μόνοι τους να κοιμηθούν.
1: Θέλετε να κοιμηθείτε με την πευτίτσι? Θέλετε να βουτήξετε στην θάλασσα?
2: Εγώ λέω να βάλουμε ένα πόλ. Να τώρα, ορίστε που έψαχνες, να βάλουμε ένα πόλ. Με ποια θα θέλατε να κοιμηθείτε μαζί?
3: Ρε, Κατερίνα. Λοιπόν, με 32% καφέ στο μπαλκόνι, 48% βουτιά στη θάλασσα, άρα θέλουν να πάνε για μπάνια μαζί μου. Και πλάκα. Και 20% ύπνος.
1: Πόσοι θέλουν να πιούν καφέ με μένα, να τους τον διαβάσω κιόλας.
3: Γιατί δεν έχουμε ανοίξει την κάμερα, πείτε μου.
2: Όπως και να έχει, ο περισσότερος κόσμος θέλει βουτιά στη θάλασσα με τη βρυσίδα ανδριό του για να μαζεύουν, να κοιτάνε εκεί πέρα τα λαγοκεφαλάκια.
1: Έστω, παιδιά, δεν ξέρω, βουτήξτε στη θάλασσα.
2: Τι θες?
1: Εγώ θέλω πισίνα.
2: Εντάξει, αγάπη μου, θα σου πάρουμε μια.
3: Άσχετο με το πόλ.
1: Θέλω μια φουσκωτή πισίνα. Όχι φουσκωτή, θέλω μια πισίνα να κάνω μακροβούτια. Τέλος πάντων.
3: Θα σου λέγα, έχεις.
1: Πού είναι?
3: Κάπου στο Παγκράτη.
2: Λοιπόν, για να συντονιζόμαστε λίγο. Το poll του Instagram μας ολοκληρώθηκε. Τι θέλεις?
1: Να
2: τι
1: πω την αποφώνηση.
2: Πες την.
1: Το poll του Instagram μας, το poll στο Instagram ολοκληρώθηκε. Οπότε σας ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή σας. Μείνετε συντονισμένοι στο Instagram μας.
3: Βρυσίδα κάτω Παύλο Άντριο.
2: Κατερίνα.πευτίτσι.
1: Και μαρμελάδα.φράουλα για τα επόμενα polls.

0: 106,2 και χρόνια πολλά, γιατί σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων.
1: Ναι, και ξέρεις τι είναι.
0: Πεφτίτσι, παιδί μου, δεν δικαιούσε εσύ να μιλήσει για αυτό το θέμα.
1: Μα αυτό θα έλεγα, αγάπη μου, ότι τα σκύπτρα εδώ πέρα πρέπει να τα πάρεις εσύ, που έχεις τόσες πολλές δεξιότητες, μας τα έχεις πει όλα πια.
0: Μάλλον εννοούσε
1: σαν την Ηλιάνα Παπαγεωργίου.
2: Να ξέρεις,
1: παίζεις μπάλα, τα κάνεις όλα πια.
2: Εννοούσε για το νεανικό. Στο νέα πήγαινε. Όχι δεξιότητες.
1: Εγώ σχολίασα τις δεξιότητες. Στο νεανικό τώρα θα
2: αυτή πήγε low blow.
1: Κάτι πάλι κάτω από το έδαφος. Ήρθε η ώρα, τέλειωσε. Καλοκαίρι δεν έμεινε πολύ ακόμα. Έρχομαι!
2: Μιλούσε για το
1: πνεύμα. Πάμε τώρα, θα μου πει δηλαδή ότι είμαι γριά εγώ.
0: Κοπιούμε. Βοήθεια. Παιδιά, ναι, σήμερα. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων. Παιδιά, η οποία καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ το 2014. Και συνέβη αυτό γιατί θέλανε να αναδείξουν την σημασία της ανάπτυξης των δεξιοτήτων στους νέους.
2: Στους νέους, Κατερίνα.
0: Ναι, όχι εσένα.
1: Συγγνώμη, να πω κάτι. Θέλετε να πείτε κάτι για την ηλικία μου? Πείτε το. Συχνά, εγώ δεν ντρέπομαι. Είμαι 33 και φέρομαι σαν 20. Να σας δω εσάς όταν θα φτάσετε.
2: 33-34 γίνεται το Σεπτέμβριο.
1: 33 είμαι. Όταν θα φτάσουμε το Σεπτέμβριο, τότε θα γίνει.
0: Όχι, εγώ έτσι είμαι, έτσι λέω. Ναι, και εγώ μέχρι 9 Αυγούστου 11 και 47 το πρωί θα είμαι την προηγούμενη.
2: Και εγώ, και εγώ.
0: Τέλος πάντων, ο στόχος της ημέρας δεν είναι να δούμε ποια είναι πιο νέα, αλλά είναι να ενθαρρύνουμε τους νέους να αποκτήσουν γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες που μπορούν να τους βοηθήσουν στην εργασία τους, στην επιχειρηματικότητά τους και σε μια γενικότερη προσωπική εξέλιξη. Και δίνει έμφαση στην διαβίου μάθηση, παιδιά, δηλαδή στην προετοιμασία των νέων, ώστε να μπορέσουν οι ίδιοι να αλλάξουν το μέλλον. Για παράδειγμα, τεχνολογία, όπως είναι το AI, η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Σπανίζουν, βέβαια.
0: Ναι.
2: Είναι που ασχολούνται με όλα αυτά. Γιατί ασχολούνται τώρα με τελείως διαφορετικά πράγματα.
0: Ξέρεις,
2: πλέον,
0: όσο
2: νέοι
0: πάει, θα γίνουν και περισσότεροι, γιατί αυτό θα μείνει στο τέλος.
2: Μακάρι.
0: Μόνο αυτό θα έχουμε. Ναι. Επίσης, θέλει να υπενθυμίσει ότι οι δεξιότητες δεν είναι μόνο επαγγελματικά εργαλεία. Είναι ουσιαστικά ένας τρόπος που μπορούμε να χτίσουμε την αυτοπεποίθησή μας, ώστε να δημιουργήσουμε νέες εμπειρίες. Δηλαδή, οι δεξιότητες είναι τα κλειδιά που ανοίγουν τις πόρτες του μέλλοντος. Οπότε, όσοι. Μπορεί η Κατερίνα τώρα να με κορόιδεψε εμένα και να είπε: παίζεις μπάλα, κάνεις το ένα, κάνεις το άλλο.
1: Ηλιάνα Παπαγεωργίου, σε είπα, παιδί μου.
0: Έστω.

0: αντί να κάνετε απλά ένα scroll και να κοιτάτε τα social media σας, μπορείτε όντως να δείτε κάποιο, να παρακολουθήσετε κάποιο online course. Έχουν βγει πάρα πολλά πράγματα.
1: Μια δεξιότητα, ναι. Να μην χάνουν τον χρόνο στα social media και στα scroll. Λοιπόν, δεν θέλετε να χάσετε την παρέα. Στείλτε μας στο Viber 6936-646-656 το δικό σας μήνυμα για να κάνουμε σουσού εδώ πέρα όλοι μαζί. Και τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο με παραπάνω κουσκούς.
2: Mad Radio 106,2.
3: Hi, this is Calvin Harris.
4: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
5: Ναι, γεια σας.
4: Ναι, γεια σας, είστε Ιωάννα.
5: Είμαι Ιωάννα.
4: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
5: Ibiza.
4: Ναι, μπράβο.
5: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
4: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
5: Δεν το πιστεύω.
4: Καλό ταξίδι να σου πω να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
7: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
8: να ερωτευτούμε.
7: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
9: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
11: Green.
10: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
13: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
14: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
13: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
14: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
13: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
14: beyondborders.gr.
12: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Smart Radio.
1: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Smart Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το χανάμι, ξέρεις τι είναι?
3: Είναι η παράδοση που οι Ιάπωνες κάθονται κάτω από ανθισμένες κερασιές και απλά παρατηρούν.
4: Και γιατί να πας μέχρι την Ιαπωνία?
5: Πας μέχρι τη Βέρεια και βλέπεις τις Βέρικο και το ίδιο χρώμα έχουν.
2: Μπορεί στην πράξη να θέλουμε σταθερότητα, όμως υπάρχει μια περιέργεια ή και αποδοχή σε πιο ελεύθερα μοντέλα σχέσεων.
6: Σημεία και τέρατα θα πω εγώ.
5: Όπως λέει και ένας φίλος μου,
6: τώρα που η θάλασσα έγινε γιαούρτι,
5: δεν έχουμε κουτάλια.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Φρυσίδα Κατερίνα. Πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
7: Καλημέρα, καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη και το Mad Radio 106,2. Επίσης να πω καλημέρα σε ένα από τα αγαπημένα μου ονόματα. Καλημέρα και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες της ημέρας που είναι Βλαδίμηρος, Βλαδίμηρα και Βλαντιμίρ. Παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το όνομα, αλήθεια σας λέω. Δεν ξέρω
3: Βλαντιμίρ.
7: Γιατί.
3: Βλαντιμίρ.
7: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχω έναν φίλο κιόλας που τον λένε Βλαντιμίρ. Βέβαια είναι Ρώσος ο άνθρωπος, αλλά εγώ θα το ευχηθώ. Καλημέρα λοιπόν αν άνοιξες το ραδιόφωνο σου και συντονίστηκες τώρα στην εκπομπή μας. Καλημέρα στο τετράγωνο όμως, αν έχεις συντονιστεί από τις 7 και έχεις ακούσει το κουτσό και το στραβό που έχουμε πει εδώ πέρα. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα είμαστε η Κάτια Νεκταρίου,
3: η Κατερίνα Πευτίτσι
7: και η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και μέσα αυτή την ώρα θα ακούσει beauty tips από την Κατερίνα που θα μας πει σίγουρα κάτι σε looks καλοκαιριού. Έχουμε το παιχνίδι της ημέρας που είναι το μάτζε. Σου δίνουμε ένα γρίφο και εσείς ψάχνετε την απάντησή του. Και μας στέλνετε στο Viber 6936-646-656 και εμείς θα σας πάρουμε τηλέφωνο να βγείτε στην αέρα μαζί μας και να μας δώσετε τη σωστή απάντηση.
3: Φυσικά έχουμε και την juicy συζήτησή μας και η ερώτηση που μας καίει σήμερα είναι: ποιες είναι οι πιο περίεργες διακοπές που έχεις κάνει? Στείλε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656 και μπες έτσι και στην παρέα μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και παιδιά, είστε έτοιμοι να παίξουμε Monopoly? Είναι η ώρα για τα
1: Mad.gr. Μ' αρέσει πάρα πολύ το παιχνίδι το Monopoly. Γενικότερα μου αρέσει το επιτραπέζια. Αλλά δεν θα μιλήσουμε για το επιτραπέζιο τώρα. Το Netflix κάνει το Monopoly Reality και ήδη θέλουμε να δηλώσουμε συμμετοχή. Το Monopoly γίνεται reality στο Netflix και το παιχνίδι πάει σε άλλο επίπεδο. Τώρα, το αγαπημένο μας επιτραπέζιο, το Monopoly, μεταφέρεται στη μικρή οθόνη ως reality διαγωνισμός από το Netflix.
2: Α, τι εννοούμε, δηλαδή,
1: φαντάζομαι.
2: Τι reality διαγωνισμός.
1: Οι παίκτες δεν θα παίζουν απλώς σε ένα ταμπλό, αλλά σε μια γιγάντια πραγματική εκδοχή της Monopoly Town Square.
2: Α, θα περπατάνε δηλαδή μέσα στο.
1: Θα πρέπει να κάνουν συμφωνίες, να αγοράζουν ακίνητα και να χρησιμοποιούν στρατηγική και να μείνουν στο παιχνίδι. Άρα σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιούν όντως πάρα πολλά λεφτά. Άρα είναι Monopoly για πλούσιους.
2: Μισό. Μήπως έχουν και ειδικά νομίσματα. Δηλαδή σου δίνει
1: και
2: το
1: reality π.χ.
2: 5.000 νομίσματα της Monopoly, του reality Monopoly, και εσύ πρέπει να τα κάνεις ζάφτη αυτά.
1: Νομίζω ότι μιλάει για πραγματικά.
0: Θα σου πω,
1: τέτοια.
0: Εγώ αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι το έπαθλο για τον νικητή είναι 2 εκατομμύρια δολάρια.
1: Το reality θα συνδυάζει τύχη, διαπραγματεύσεις και στρατηγική. Δηλαδή όλα σε κάνουν στη Monopoly που είναι τόσο εθιστική.
0: Εγώ ξέρω, παιδιά, ότι όσες φορές έχω παίξει Monopoly υπάρχουν μαλλιοτραβήγματα, κλάματα.
1: Καλά, ναι, εννοείται. Τα δεύτερα μου
0: χαμό.
1: Να ξέρετε ότι η Monopoly κυκλοφόρησε. Το Monopoly με το επιτραπέζιο κυκλοφόρησε το 1935. Έγινε από το πιο αναγνωρισμένο επιτραπέζιο. Εγώ είχα τη Monopoly Disney, να ξέρετε, και οι παίκτες ήταν στα Χτωπούτα, ο Πινόκιο κτλ. Μας είχαν πάρει οι γονείς μας από τη Disneyland. Fun facts: Monopoly όλοι ξεκινούν ίση. Αλλά μετά από λίγους γύρους, κάποιος έχει ξενοδοχεία παντού, κάποιος άλλος
2: ψάχνει να πει.
1: Κάποιος αποφύγει να φύγει.
2: Εγώ είμαι αυτή. Εγώ, παιδιά, να ξέρετε τη μοίρα μου, κάθε φορά που παίζω Monopoly είναι να πέφτω συνέχεια στη φυλακή και να μένω εκεί πέρα.
1: Εγώ συνήθως κερδίζω.
0: Αλήθεια, εμένα η μοίρα μου είναι να χρωστάω κάπου λεφτά, ξέρω εγώ, ή να θέλω να δανειστώ λεφτά για να αγοράσω κάποιο έξτρα σπίτι.
1: Εγώ κερδίζω.
0: Και πάντα λέω, ας πούμε, λέω, έλα σε παρακαλώ, έλα, και μετά θα πάμε να βγάλεις ωραίες φωτογραφίες.
1: Α, έλα, την δωροδοκίσεις.
0: Την δωροδοκώ εγώ.
1: Μέσα στη Μονόπολη, σε αγάπη μου αυτό είναι, δωροδοκία.
0: Να σου πω κάτι. Κερδισμένη βγαίνω στην πραγματικότητα. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι έχω χάσει πολλές φορές από Monopoly.
1: Ναι.
0: Και μία φορά είχαμε κάνει, παιδιά, μία εβδομάδα παίζαμε Monopoly.
1: Ναι, εγώ στην καραντίνα το είχα παίξει. Επειδή είχα γιατί ήμασταν όλο μέσα, ναι. Ήταν το επιτραπέζιο που το ξαναπέζαμε ξανά και ξανά. Παίζαμε με τον μπαμπά μου, με τη μαμά μου, τα αδέρφια μου. Σκοτωνόμασταν. Ειδικά ο μπαμπάς μου, τα αδέρφια μου, πλακωνόταν συνέχεια.
2: Εδώ όμως υπάρχει ένα ερώτημα, παιδιά. Ναι. Σε αυτό το reality θα κερδίσει ο πιο τυχερός ή ο καλύτερος μεσίτης? Γιατί έτσι πως το ακούω, σαν μεσητική.
1: Ναι,
2: τέτοια,
1: ναι, σαν ένα reality για μεσίτη.
2: Ναι, πραγματικά.
1: Είχαμε reality για μοντέλα, το GNTM, τώρα έχουμε reality για μεσίτες.
2: Και πάει λέγοντας, έτσι πως το βλέπω, θα κάνουμε reality για τα πάντα, έτσι πως πάει. Λοιπόν, Ιωάννα, άκου λίγο, βάλει λίγο μουσικούλα και η Κάτια Νεκταρίου θα μας πει...
0: Πού πήγα χθες, θα σας πω, παιδιά.
2: Ναι.

0: Καλημέρα λοιπόν με τα κορίτσια στην πόλη εδώ, να σου κρατάμε με συντροφιά εδώ πέρα τα δύσκολα πρωινά του καλοκαιριού σου. Καλημέρα τσεκ, κορίτσια στην πόλη τσεκ, Mad Radio 106,2 τσεκ και φύγαμε για τα θεάματα με την Κάτια Νεκταρίου.
1: Και να σας πω παιδιά που πήγα χθες και πέρασα καταπληκτικά, χθες πήγα στο ΟΑΚΑ που ήταν η Florence and the Machine παιδιά και ήταν καταπληκτικά. Ήταν καταπληκτικά, είχα βέβαια, είχα λιώσει στο γέλιο γιατί είχα πάει με μια πολύ καλή μου φίλη, την Σοφία, η οποία επέμενε ότι η συγκεκριμένη τραγουδίστρια κάνει τελετές.
0: Μα αυτό λέγανε και σε όλα τα social media, ό,τι έχουν βγάλει ήταν η Florence που έκανε τα χέρια της έτσι και ακουγόταν από κάτω. Το μάζευε η σιωπή, το έκανε έτσι. Το μάζευε, σιωπή. Οπότε λένε, να, είναι μάγισσα.
1: Παιδιά, εκτός αυτού θέλω να σας πω ότι σε κάποια φάση λέει, όσοι θέλετε να προσφέρετε τον εαυτό σας στην τελετή μου, να ανεβείτε στους ώμους κάποιου. Ένας από εσάς θα είναι ο τυχερός. Και ανέβηκαν πάρα πολύ. Εγώ ήθελα να ανέβω και μου έλεγε η φίλη μου, κάτσε κάτω, κάτσε κάτω, μη σηκώνεις τα χέρια σου, κάτσε κάτω, θα σε
0: και
1: πάρει
0: τα τελετή. Η τελετή τι είχε?
1: Δεν κατάλαβα, απλά τραγούδησε. Τώρα τι μπορεί να έγινε πίσω από αυτό, στα παρασκήνια δεν γνωρίζω. Πάντως η φωνή της είναι απίστευτη. Με έκανε κιόλας πλάκες. Έλεγε, ρε παιδί μου, ότι σας υπόσχομαι ότι αυτό είναι το τελευταίο τραγούδι που έχω γράψει και δεν θα γράψω επόμενο τραγούδι για κάποιον που μου έκανε ghosting και δεν μου απάντησε στα μηνύματα. Εν τω μεταξύ, σε αυτά τα κομμάτια που ήταν με ghosting, όλοι βαϊμπάρανε, όλοι ξέρανε τα lyrics απ' έξω, όλοι τα τραγουδούσαν.
0: Το έχουν πάθει όλοι, μάλλον.
1: Δεν ξέρω, αλλά εγώ συνειδητοποίησα ότι τα πρώτα της κομμάτια έχουν τεράστια απόκληση από αυτά που βγάζει τώρα. Δηλαδή, για να καταλάβετε ποιοι είναι αυτοί που λέγανε το run fast from your mother, fast from your father.
2: Ναι.
1: Ωραία. Τώρα βγάζει τελείως διαφορετικό vibe, τελείως διαφορετικό στυλ.
2: Εμένα μου άρεσε αυτό το vibe το τότε.
1: Και εμένα μου άρεσε.
2: Ναι. Ήρθε όμως για πάρα πολλές επιτυχίες, καλύτερες αυτές που παίζουμε εμείς. Και σε πολύ λίγο θα μας πει η Κατερίνα για τα πολυχρηστικά looks του καλοκαιριού.

0: ή το πρόλαβε και το είπε πριν από μένα, ρε παιδί μου. Τι θα γίνει για αυτή η φάση.
1: Σου βγαίνει έτσι.
0: Θα σου πω, περίμενε, πώς το είπε. Beauty tip of the day by Troublemaker. Οκ, είμαστε έτοιμοι γι' αυτό.
2: Έτοιμοι, είμαστε έτοιμοι.
0: Οκ, perfect.
1: Έτοιμοι είμαστε λοιπόν.
2: Κοιτάλη να πάρει λοιπόν η γκουρού τη ομορφιά.
1: Αγγλικών.
2: Βεβαίω. Η Κατερίνα Πευτίτσι, χειροκροτήστε την, παρακαλώ.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ παιδιά. Από ό,τι βλέπετε, εκτός γκουρού της ομορφιάς, είμαι και fashion γκουρού. Δεν ξέρω αν το βλέπετε που ντύθηκα γκέισα.
0: Πολύ μ' αρέσει.
1: Τουρίστρια στη Σαντορίνη.
2: Εδώ πέρα έχω το λένε και τα παιδιά σήμερα.
1: Που με βλέπουν στο TikTok.
0: Τουρίστρια με τζιν, θα σκάσει στη Σαντορίνη.
1: Λείπει να βάλω κάλτσα με δίχαλο παντόφλα και έκλεισε το κόμπο. Τέλος πάντων, ήρθε η ώρα για το beauty tip of the day και η Troublemaker αγαπά τα εύκολα και τα πολυχρηστικά looks του καλοκαιριού. Ελπίζω να τα αγαπάτε κι εσείς για να δοκιμάσετε. Μάσετε το Jinky Cream Blast Mood Swing Pink όχι μόνο στα μάγουλα αλλά και τα μποναριστά στα χείλη για ένα έτσι φυσικό rosy αποτέλεσμα που δένει αρμονικά με όλο το make-up σου. Πρόσθεσε και το Plot Twist Highlighter Illuminator Spiraling Pink στα ψηλά σημεία του προσώπου για μια έτσι δόση φωτεινότητας και ένα φρεσκό λαμπερό look που μοιάζει βγαλμένο από τις πιο όμορφες καλοκαιρινές σου στιγμές. Και σε αυτό το σημείο θέλω να σου υπενθυμίσω ότι την Παρασκευή είναι και η τελευταία μας Παρασκευή που δίνουμε ένα πακέτο με 7 προϊόντα Troublemaker και τι θέλω να κάνεις, θέλω να στείλεις στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 το όνομα τεπώνυμό σου, τη λέξη Troublemaker και με αυτόν τον τρόπο θα μπεις τόσο εύκολα και απλά στην κλήρωση για το διαγωνισμό για τα 7 προϊόντα. Μην αργείς.
2: Εγώ θέλω να σου υπενθυμίσω κάτι άλλο βέβαια, ότι σε πάρα πολύ λίγο έχουμε να παίξουμε το παιχνίδι, παιδιά, που σήμερα έχουμε το παιχνίδι Μάντισε, στο αγαπημένο μου εμένα, όχι γιατί με μάντισα, αλλά γιατί γράφουμε έναν γρίφο, τον οποίο εσύ πρέπει να λύσεις. Στείλε μας λοιπόν μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 ώστε να σε καλέσουμε και να παίξεις μαζί μας στον αέρα.

0: Mad Red 106 καμαδία ακούς και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη εδώ μαζί σου μέχρι και τις 10. Γελάει η Κατερίνα γιατί τρόμαξε που είπα καλημέρα με τέτοια ενέργεια. Γιατί έτσι λέμε καλημέρα, με τέτοια ενέργεια.
1: Πόντες.
0: Πόντες
1: στο Mad Red 106,2 στα κορίτσια στην πόλη.
2: Λοιπόν, ακούστε, επειδή σας βλέπω έτσι πολύ κεφάτες και μάλλον ψωνίζετε από το Βερόπουλο, έχω να σας πω την τέλεια συνταγή για τις καλοκαιρινές σας διακοπές, παιδιά. Βήμα πρώτο. Αγράφτε.
0: Αγράφουμε.
2: Μπαίνετε στο aegeanair.com, στο Aegean App. Βήμα δεύτερο. Κλείνετε μία από τις νέες απευθείες πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Πάφο.
0: Ναι.
2: Βήμα τρίτο. Προσγειώνεσαι σε έναν τόπο μαγικό.
0: Ναι.
2: Βήμα τέταρτο, εγώ θα πω. Βουτάς σε κρυστάλλινα νερά. Χάνεσαι στα γραφικά σοκάκια και γίνεσαι ένα με τους ανθρώπους και την απίστευτη φιλοξενία τους.
0: Έλα, ρε.
2: Και να σας πω σε αυτό το σημείο ότι η Πάφος σε καλή παιδιά. Οπότε δεν πρέπει να το αγνοήσεις αυτό το κάλεσμα. Ακολούθησε και εσύ τα βήματα για να με θυμηθείς.
1: Πόσα βήματα είπες?
2: Τέσσερα.
1: Τέσσερα.
2: Ναι, έβαλα ένα δικό μου έξτρα.
1: Ωραία, να βάλω κι εγώ ένα βήμα πέμπτο λοιπόν. Βήμα πέμπτο, να ενημερωθείς για το τι συμβαίνει. Γιατί πρέπει να ξέρεις τι γίνεται στον κόσμο, να ξέρεις πού θα ταξιδέψεις και τι θα κάνεις. Οπότε πάμε να συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Χατζηγιάννης. Γεια σου και πάλι, Μάνο μου.
3: Καλημέρα. Είναι η ειδήσει σε τίτλο στο newsbomb.gr. Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες και οι μαρτυρίες για την υπόθεση του θανάτου του νεαρού ζευγαριού μέσα σε αυτοκίνητο σε γκαράζ στον Πειραιά. Έχασα το κορίτσι μου, έλεγε ουρλιάζοντας η μητέρα της 24χρονης. Η μηχανή του αυτοκινήτου ήταν αναμένη με το air condition σε λειτουργία, ενώ η γκαραζόπορτα ήταν κλειστή, προκαλώντας δηλητηρίες από καυσαέρια. Ο Τραμπ πραγματοποίησε σύσκεψη στο Situation Room για πιθανή ευρύτερη επίθεση κατά του Ιράν και στη συνέντευξή του διεμήνυσε πως τα χτυπήματα θα σταματήσουν όταν το αποφασίσει εκείνος. Αμερικανικές αποθήκες στην Ιορδανία χτύπησε το Ιράν. Μεταφέρθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες με το πλοίο της γραμμής από τη Ζάκυνθο το μαχητικό αεροσκάφος F-16 που έκανε προημερών αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του νησιού. Ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία σήμερα, ενώ συνεχίζονται οι βοριάδες. Γενικά έθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα Τετάρτη, με τη θερμοκρασία να αγγίζει κατά τόπους 37 βαθμούς Κελσίου. Σημαντική πτώση θερμοκρασίας δείχνουν δύο μετεωρολογικά μοντέλα για το τέλος του μήνα. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Η ζωή. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
6: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
5: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.

0: Καλημέρα από Madrid 106,2. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου είμαστε κάθε μέρα μέχρι και τις 10. Από τις 7 από το πρωί, καλέ, ξυπνάμε μαζί σας για να πάμε μαζί σας στη δουλειά. Εμείς είμαστε ήδη στη δουλειά, βέβαια. Αλλά έχουμε την ενέργεια που χρειάζεσαι. Και θα μας πει τώρα η Κάτια τι έγινε χθες στη συναυλία που πήγε. Γιατί δεν μας κάλεσε να πάμε όλοι μαζί. Πήγε μόνη της.
1: Και εμένα με κάλεσαν.
0: Καλά, δεν θα ερχόμουν, αλλά εντάξει, θα απλά το πω.
1: Εντάξει, απλά να γκρινιάξει λίγο. Ξέρεις, αυτή η γλυκιά γκρίνια που γίνεται μέσα στη σχέση.
0: Μας κάλεσες. Καλά, ωραία, είναι χώμα, δεν μπορούσε.
1: Ναι. Το φαντάζομαι και εγώ.
0: Η γενέθλια και η νύφη, η γυναίκα του Βοβοτούσα. Και δεν είχα, είχα κάτι γενέθλια.
1: Ναι.
0: Τώρα με το ψάχνω να σε εξηγώ ποιο είχε γενέθλια.
1: Είχε γενέθλια του Μπατζανάκη.
0: Όχι, όχι. Η γυναίκα του αδερφού του αγοριού μου, τέλος πάντων.
1: Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Παιδιά, ακούστε τώρα τι έγινε. Πάω στην συναυλία, στο ΟΑΚ. Ωραία. Florence and the Machine.
0: Ωραία.
1: Και τέλος πάντων. Πάω στη συναυλία και τέλος πάντων, έτσι όπως είμαι, τι γίνεται ουσιαστικά. Μπαίνω μέσα στον χώρο και κοιτάω τις γιγαντοοθόνες. Και έτσι όπως κοιτάω τις γιγαντοοθόνες, συνειδητοποιώ ότι είμαι ντυμένη ίδια με τις χορεύτριες. Που είναι πάνω στη σκηνή.
0: Τι φορούσαν καλά.
1: Θα σου πω. Το ίδιο πράγμα ακριβώς με μένα. Μαύρο από πάνω, ναι, και λευκές μακριές αέρινες φούστες. Και το τοπάκι της κάθε μίας ήταν ξεχωριστό. Ναι. Εγώ φορούσα στράπλες. Καμία άλλη δεν φορούσε στράπλες. Μία φορούσε με μακρύ, μία κοντομάνικο, μία ανοιχτό, μία με
0: βάτες. Εσύ τους έλειπες.
1: Ακριβώς.
0: Έλειπες εσύ σε αυτό το.
1: Και το στράπλες. Ακριβώς εγώ τους έλειπα. Και τι σκέφτηκα εγώ και το δαιμόνιο μυαλό μου.
0: Να πας από πίσω VIP, όχι, VIP είναι access.
1: Περίπου, περίπου.
0: Και να πεις, είμαι με τις χορεύτριες.
1: Αυτό που έκανα είναι ότι ήθελα να πάω μπροστά να δω τη συναυλία και ξεκίνησα να τρέχω και να φωνάζω στον κόσμο στα αγγλικά ότι I had to be upstairs, I had to be on the stage, I'm so sorry, I have to cross, I'm sorry, I have to pass you, I have to be on stage.
0: Ρε την ψεύτρα.
2: Για φαντάσου, ναι, να το κάνω εγώ αυτό.
1: Και μου άνοιξαν
2: έτσι
1: χώρο.
2: Έτσι πώς το λέει στα αγγλικά.
1: I'm sorry, βρε, φύγε από εδώ, I have to go to the stage. Παιδιά, το πιστέψανε, μου κάνανε χώρο οι άνθρωποι να περάσω.
0: Και μετά που έφτασες μπροστά, δεν σου είπαν τι κάνεις εδώ.
1: Ποιος να μου το πει, από πίσω.
0: Ή μπροστά.
1: Όχι.
0: Α, στην μπροστά δεν το έλεγε, το έλεγε πίσω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κοίτα την έξυπνη τι έκανε.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: εγώ έτσι κατάφερα, παιδιά, να πάω μπροστά και να τους δω.
0: Α, τέλεια. Τώρα όμως που το πες και σε ραδιόφωνο, θα το ξέρουν την άλλη φορά, οπότε δεν θα σε αφήσουν.
1: Να σου πω κάτι. Ποιες οι πιθανότητες να ξαναντηθώ ίδια με τον χορό της τραγουδίστριας.
0: Έλα μου, ντε.
1: Αλλά εσύ τώρα σου
0: με σένα όλα τα περιμένω, να ξέρεις.
1: Άστα να πάνε. Βρυσίδα, πάντως θέλω να σου πω ότι όντως είχαμε καταπληκτική θέα. Το χειρότερο είναι ότι έσουρνα από πίσω και τη φίλη μου.
0: Καημένη. Άντε, συνάζου στο stage. Πίσω τι ήτανε. Τι έλεγε, η make-up artist μου.
1: Όχι, manager.
0: Η κοπέλα του. Α, manager. Έχει, η χορεύτρια έχει και manager.
1: Stage manager.
0: Πού είσαι,
1: stage manager.
0: Stage manager.
2: Ωραία.
0: Sorry, I had to go there and with my stage
1: I'm
0: manager.
1: I'm so sorry, I had to be there, I'm so sorry. Can I pass you, please?
0: Τι λένε.
1: For the stage manager.
2: Λοιπόν, ήρθε η ώρα, παιδιά. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Ήρθε η ώρα για το παιχνίδι. Όχι, όχι, όχι. Εσύ κάτσε ακόμα εδώ πέρα. Έχουμε λίγο ακόμα, μην αγχώνεσαι. Ήρθε η ώρα, λοιπόν, να παίξετε μαζί μας το παιχνίδι Mandy's. Το μόνο που έχετε να κάνετε, λοιπόν, είναι να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού. 6936-646-656. Και εμείς θα σε καλέσουμε για να βγεις στον αέρα και να παίξεις μαζί μας. Μην αργείς.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα από Madrid 106,2. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και τώρα σου έχουμε πολύ διασκέδαση γιατί είναι η ώρα του παιχνιδιού. Παιχνίδι! Παιχνίδι!
1: Και συγκεκριμένα, παιδιά, σήμερα έχουμε το παιχνίδι Μάντισες. Εμείς σου δίνουμε από έναν γρίφο ουσιαστικά και εσύ ψάχνεις να βρεις την λύση του. Για να δούμε όμως αν έχουμε ακρότη.
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Πώς σε λένε?
3: Ειρήνη.
1: Γεια σου, Ειρήνη.
2: Πού σε πετυχαίνουμε?
3: Σπίτι.
1: Α, ωραία, μια χαρά.
0: Μια χαρά. Οπότε... στο air condition, γιατί
3: στο
0: είναι
3: air condition,
0: καλύτερη.
3: Ναι, ναι.
0: 34 βαθμούς λέει σήμερα.
2: Ναι, μην βγεις έξω.
0: Εκεί κάτσε να μείνεις.
2: Εκεί κάτσε. Να σου πω, είσαι έτοιμη να παίξουμε το παιχνίδι Μάντισες?
3: Είμαι έτοιμη, ναι, ναι.
2: Ωραία, θα σου δώσει τώρα εδώ πέρα το γρίφο.
1: Λοιπόν, τι είναι αυτό που το καλοκαίρι το ψάχνεις παντού, αλλά μόλις το βρεις, εξαφανίζεται?
0: Οπα. Αν είναι 3 το μεσημέρι.
1: Το καλοκαίρι το ψάχνεις, ρε παιδί μου. Το ψάχνεις, το γυρεύεις, πας για μπάνιο στο θάλασσα.
2: Μπράβο!
1: Μπράβο, Ειρήνη!
2: Μπράβο, Ειρήνη!
1: Είσαι
2: από πάρα
1: η πιο
2: καιρό, να ξέρετε,
1: γρήγορη ναι.
2: άνθρωπος και το βρίσκει και όλα.
0: Αυτό θέλω να πω, ότι είσαι η πρώτη φορά που το βρίσκει τόσο γρήγορα άνθρωπος στο γρίφο.
3: Α,
1: ναι.
3: Όντως.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι, κάθε μέρα βάζουμε, κάθε Τετάρτη βάζουμε διαφορετικό. Απλά η πρώτη φορά το βρίσκει τόσο γρήγορα κάποιος.
2: Ειρήνη, μπράβο σου και να σου πω κάτι. Θα πρέπει, αν θέλεις βέβαια, κάθε Παρασκευή, αυτή είναι η τελευταία Παρασκευή, κληρώνουμε και 7 προϊόντα από την Troublemaker. Οπότε στείλ μας το Viber, μιας που συμμετείχες και στο διαγωνισμό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Troublemaker, για να σε βάλουμε στο διαγωνισμό της Παρασκευής. Για
0: να κερδίσεις δωράκι. Μπράβο, Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που έπαιξες μαζί μας.
3: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, φιλιά. Αφού λοιπόν παίξαμε και διασκεδάσαμε, πάμε να ακούσουμε επιτυχίες και έχουμε πολύ κουσκούς μετά, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν ξέρω πόσοι μας ακούτε από την αρχή της εκπομπής ή από την αρχή της ώρας. Είμαστε κορίτσια στην πόλη, στο Μάντρε 106,2 και τώρα σου έχουμε κάτι πάρα πολύ φαν.
1: Λοιπόν, παιδιά, θέλουμε να σας πούμε, μας έχουν στείλει αυτά, διαβάζω εγώ τώρα τα μηνύματα για το ποιες είναι οι πιο περίεργες διακοπές ή κάτι περίεργο που να σου έχει τύχει στις διακοπές σου. Και θέλω να σας πω, μισό λεπτό, να πάρω το live μου να το διαβάσω. Μας έχει στείλει εδώ πέρα η Τζέννη ότι αυτό που της έτυχε είναι καταρακτώδης βροχή σε κάμπινγκ και έτρεχε να πάει στην τουαλέτα με την ομπρέλα θαλάσσης.
2: Επικό.
0: Ναι, ομπρέλα είναι γι' αυτό. Why not?
2: Στην τουαλέτα τι να κάνει, μπάνιο? Γιατί αν χρειαζόταν να κάνει μπάνιο, απλά θα μπορούσε να κάθεται έξω στη βροχούλα και
0: όχι,
2: να πάρει το σαμπουάν.
0: Μάλλον για να προστατευτεί, γιατί ήταν σε κάμπινγκ. Ενώ τα μπάνια στο κάμπινγκ είναι καλή.
2: Είναι ανοιγμένα.
1: Ναι, είναι η εξωτερικά. Μπορεί να είναι.
0: Έχουν, πώς λένε, σκεπαστήρια από πάνω, πώς λέγεται μωρέ?
1: Κούλησα.
0: Έχουν κάτι πάνω στις τουαλέτες. Να πάει σε κάμπινγκ.
1: Ο άλλος εδώ πέρα, ακούστε τι γράφει. Περίεργο σκηνικό είναι ότι εγώ είχα πάρει το κινητό ενός φίλου μου για να βγάλω φωτογραφίες. Και αναρωτιέμαι εγώ τώρα, ποιο είναι το περίεργο, τι εννοεί? Και μετά λέει, μετά κατάλαβα ότι δεν είναι το δικό του κινητό.
0: Λοιπόν,
1: σε πιανού το κινητό θα έβγαζε?
0: Έχω. Οι πιο περίεργες διακοπές που έκανα όταν πήγα για παραλία και τελικά πέρασα όλη την εβδομάδα με ζακέτα, ομπρέλα λόγω βροχής και αντί για μάρμα γύρισα πιο σπίτι πιο άσπρη από ό,τι έφυγα. Εγώ διακοπές περίεργες συγκεκριμένα για μένα ήταν όταν είχα πάει στο Μόναχο. Πήγα Παρασκευή, θα έφευγα Δευτέρα. Παρασκευή βράδυ ανέβασα πυρετό και Παρασκευή βράδυ με πήρε τηλέφωνο αεροπορική και μου είπε ότι κάνει απεργία η Γερμανία και έχει ακυρώσει όλες τις πτήσεις Δευτέρα και μόνη πτήση για να γυρίσω είναι το Σάββατο. Και πήγα Παρασκευή, έφυγα Σάββατο. Το Σάββατο στραμπούληξε φίλη μου το πόδι της το πρωί και μείναμε τρεις ώρες μέσα στο μετρό, κάτω-κάτω στα μετρό, γιατί ψάχναμε από ποιο το μετρό μας πάει σπίτι. Το οποίο ήταν. Είναι, πώς είναι το μετρό σε εμάς που είναι από δεξιά και αριστερά, φεύγει από τη μία μεριά την άλλη. Εκεί ήταν ένας όροφος από τη μία μεριά, άλλος όροφος από την άλλη μεριά, μετά άλλος όροφος από την άλλη μεριά. Και χαθήκαμε μέσα και λέγαμε, αφού σε 5 λεπτά έρχεται. Αφού ήρθε, πέρασε, το είδαμε. Ενώ ήταν από τον πανόροφο. Και από πάνω μας περνούσε.
2: Οπότε δεν προλάβατε το αεροπλάνο σου να μου λες.
0: Όχι. Πήγαμε στο σπίτι. Απλά λέω ότι ήταν περίεργες διακοπές γιατί τα πάθαμε όλα, ρε παιδί. Μας ματιάξανε και γύρισα Σάββατο αντί για Δευτέρα. Μια μέρα πήγα στο Μόναχο για ένα καφέ και γύρισα.
2: Εγώ το πιο περίεργο που έχω περάσει, παιδιά, σε διακοπές είναι να μην μπορώ να πάω τουαλέτα.
0: Ναι.
2: Με το... Καταλάβατε. Στις διακοπές, όταν αλλάζεις και μάλιστα περιοχές, φεύγεις από το comfort zone σου, δυσκολεύεσαι λίγο. Και εκεί πέρα πήγα και πήρα φύλλα Αιγύπτου, την ιστορία που σας έλεγα με τα φύλλα Αιγύπτου. Εκεί είχε γίνει σε διακοπές. Έπικη ήταν, το θυμάμαι ακόμα και τώρα. Κάθε φορά που πάω διακοπές, λέω.
0: Ας πάρω και ένα φύλλο.
2: Όχι, καλύτερα να μην πάρω. Ας κάνω υπομονή.
1: Παιδιά, εμένα οι πιο περίεργες διακοπές ήταν η πρώτη χρονιά που ξεκίνησα να παίζω στην τηλεόραση. Οπότε ξεκίνησε να με αναγνωρίζει ο κόσμος και μία μέρα. Ένα βράδυ βασικά, μας σταμάτησαν έξω από το κάμπινγκ Διάδες που ήταν, ξέρεις, για έρευνα ναρκωτικών και με βλέπουν εμένα έντρομοι έτσι. Εγώ δεν ήξερα τι είναι και γιατί μας σταματάνε και δεν ήξερα καν αν πρέπει να σταματήσω ή αν είναι κακοί, ξέρεις, τύπου να θέλουν να μου κάνουν κάτι κακό. Δεν καταλάβαινα αν είναι όντως αστυνομία ή προσποιούνται ότι είναι αστυνομία. Και με βλέπουν και μου λένε, α, εσύ είσαι η κοπέλα που στο κάνω δοκιμάσαι, βοηθούσε την αστυνομία.
0: Ναι, να βοηθήσω και εδώ, είπες.
1: Όχι, δεν είπα να βοηθήσω και εδώ.
2: Μια που ήμουν η κοπέλα σε αυτό, να σας βοηθήσω και τώρα.
0: Να λύσουμε το μυστήριο.
1: Αλλά με άφησαν, ενώ δεν μου άνοιξαν τις βαλίτσες να μου ψάξουν τα πράγματα.
2: Α, εσύ δεν είσαι ύποπτη δηλαδή.
1: Δεν ήμουν ύποπτη, δεν είχα τίποτα καημένη.
2: Μάλιστα, μην πάτε πουθενά λοιπόν, γιατί σε πολύ λίγο θα έχουμε πολλά νέα. Ταρό και hot θέματα. Μείνετε συντονισμένοι.
3: Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Η Βοηδοκυλιά στη Μεσσηνία είναι μια παραλία που σχεδόν σχηματίζει έναν τέλειο κύκλο.

0: 96,2.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας. Είστε η Ιωάννα.
3: Είμαι η Ιωάννα.
2: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
3: Ibiza.
2: Ναι, μπράβο.
3: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
2: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
3: Δεν το πιστεύω.
2: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp. Όλα

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή χαλάρωση στις παραλίες των Καναρίων νήσων. Στην
3: Τανζανία για λίγο αργότερα, όταν μεγαλώσω.
2: Να έχεις κληρύνει και το κρέας άμα να σε φάει το λιοντάρι. Νέο beauty trend, το οποίο θα το δεις παντού φέτος στην άνοιξη. Το κόκκινο ρούζ.
3: Για πες, για πες.
2: Το κόκκινο ρούζ, αν το βάλεις σωστά, δείχνει πιο φυσικό από ό,τι νομίζεις.
3: Όχι εγώ.
2: Ταιριάζει σε όλους τους τόνους δέρματος.
3: Σαν τη χιονάτη θα γίνεται, Κατερίνα.
2: Αλλά στη χιονάτη βρήκε πριγκιπά.
3: Εσένα για βάτραχο σε βλέπω.
2: Αλίμονος.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κατά πια. Φρυσίδα.

0: της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, είσαι στο Mad Radio 106,2 και έτσι το λέω εγώ τώρα. Αν σε πάρει κανένας ποτέ τηλέφωνο και σε ρωτήσει τι σταθμό ακούς, αυτό θα πεις. Τα κορίτσια στην πόλη, Mad Radio 106,2. Και ναι, καλημέρα. Αν σήμερα δεν έχεις όρεξη λοιπόν να πας στη δουλειά, να ξέρεις ότι ούτε η δουλειά έχει όρεξη για εσένα, οπότε είστε πάτσι. Είμαι η Κατερίνα Πευτίτσι.
2: Είμαι η Κάτια Νεκταρίου.
3: Και είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και μέσα αυτή την ώρα θα μιλήσουμε για τη σαρωτική συναυλία του ΑΠΟΝ που εκεί πέρα εμφανίστηκε και ο Μάρκος από το Ευτυχισμένοι μαζί.
2: Καλά, ναι. Πέθανα.
3: Τέλεια. Έχουμε τη Μαντάμ Ζαΐρα. Ναι, καλά, άκουσες. Σου λέει το μέλλον σου μόνο μία κάρτα. Αρκεί να στείλεις μήνυμα στο Viber με τον αριθμό 6936-646-656 για να σε πάρουμε τηλέφωνο και να σου πει το μέλλον σου, που είμαι σίγουρη ότι θες να μάθεις τι θα κάνεις το καλοκαίρι σου.
1: Εκτός από αυτό, θέλω να θέσουμε και ένα ερώτημα και να ανοίξουμε τις καρδιές μας τώρα, μιας και είμαστε μία ευχάριστη παρέα όλοι μαζί και έχουμε δεθεί και έχουμε κάνει αυτό το bonding. Ζούμε για να δουλεύουμε ή δουλεύουμε για να ζούμε? Έχει debate εδώ πέρα, έτσι. Αλλά δεν θα σας αφήσουμε με αυτή την ερώτηση. Θα σας αφήσουμε με μία φράση καλύτερα που θα σας συντροφεύει για όλη την ημέρα και θα είναι τροφή για σκέψη. Μην το χάσετε.

0: Λοιπόν, αυτό όλοι το ξέρουμε το τραγούδι από το Ευτυχισμένη Μαζί.
1: Εκτός από την Κατερίνα Πευτίτση που δεν έβλεπε Ευτυχισμένη Μαζί.
2: Μετά εμένα ο Μάρκος γύρισε. Που ανοίγω και πώς ανοίγω, κατάλαβες.
1: Λοιπόν, Μάρκο,
0: άκου, μην κοιμάσαι, πιάσε μία μπύρα. Έχει πάρα πολύ πλάκα αυτό, το όνομα αρέσει πάρα πολύ, γιατί θα μιλήσουμε για τον Πέτρο Μπουσουλόπουλο που εμφανίστηκε στην ερωτική συναυλία του Απών. Και ποιος έχει γράψει γι' αυτό, το mat.gr. Πάμε να ακούσουμε τα hot πιο νέα. Τα hot πιο νέα. Τα νέα,
2: γενικά. Να μιλήσουμε για τη ερωτική συναυλία του Απών.
0: Εκεί βρέθηκε ο Μάρκος.
2: Ναι, αυτό θέλω να κρατήσεις. Ας το Μάρκο ήσυχο.
1: Έγινε viral όμως, γιατί έγινε
2: μπράβο του με το Μάρκο.
1: Για τον Απών. Για να σε ψάξω.
2: Καλύτερα.
1: Ακάρτουλα.
0: Ναι, τραγουδάει το Απών τραγουδάει.
2: Ωραία. Ναι, αλλά προσπαθώ να πω εδώ πέρα. Για το θέατρο Βράχων, λοιπόν, που έκανε συναυλία ο Απών και έγινε ο χαμός. Γέμισε ασφυκτικά. Στο πλαίσιο τη οικογένεια tour ξεκίνησε
0: ναι,
2: αυτή η συναυλία.
0: Πολύ ωραίο.
2: Ο ναι. αγαπημένος λοιπόν τραγουδοποιός χάρισε στο κοινό μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές στιγμές, όπως αυτήν με τον Μάρκο τέλος πάντων που έχετε χτυπηθεί.
0: Καλά, ναι.
2: Το κοινό τραγούδισε μαζί τους μεγάλες επιτυχίες και δημιούργησε έτσι μια ατμόσφαιρα γεμάτη ενέργεια. Η συναυλία ήταν μέρος της καλοκαιρινής περιοδίας οικογένεια tour με τον Απών να ταξιδεύει σε πολλές πόλεις της Ελλάδος. Ο καλλιτέχνης συνδύασε σύγχρονο ήχο, έντονο συναισθήμα και μια ξεχωριστή σκηνική παρουσία. Το Θέατρο Βράχων λοιπόν απέδειξε για μία ακόμη φορά ότι είναι ένας από τους πιο αγαπημένους καλοκαιρινούς χώρους συναυλιών, να το πούμε Ισχύει. Και αυτό. Και fun fact, οι καλοκαιρινές συναυλίες έχουν μία μαγεία, παιδιά, που δεν προσφέρει καμία κλειστή αίθουσα. Μουσική, αστέρια, χιλιάδες φωνές να γίνονται ένα.
0: Ισχύει.
2: Ξέρεις, αυτό το καλοκαιρινό vibe, το οποίο δεν μπορείς να το βρεις σε μία κλειστή αίθουσα με τίποτα. Μια βραδιά λοιπόν που απέδειξε ότι η μουσική δεν είναι μόνο ήχος, αλλά και ανάμνηση, καθώς έγινε και αυτό με τον Μάρκο.
0: Ναι, λοιπόν, παιδιά, έγινε viral η συναυλία του Απών, γιατί εμφανίστηκε εκεί ο Πέτρος.
1: Καλά, με κάποιο τρόπο θα γινόταν. Πάντα οι συναυλίες του Απών γίνονται viral.
0: Ναι, αλλά εγώ νόμιζα, σκέψου, ότι απλά έκανε συναυλία ο Πέτρος. Και λέω, καλά έκανε με τη συναυλία ο Πέτρος και τραγούδησε.
2: Δεν βαριέσαι. Α, και εδώ πιο δίπλα ήταν και ο Απών.
1: Επειδή είπες και εσύ ένα fun fact, Κατερίνα, θα σου πω και εγώ ένα fun fact που μου το στείλανε τώρα στο TikTok. Μου λέει η Τζέννη, fun fact, ότι ο Απών ήταν στο ίδιο σχολείο με εκείνη και ήταν κάποιες τάξεις μεγαλύτερος και ότι από μικρό παιδάκι τραγουδούσε καταπληκτικά.
0: Και το σχολιάζαν όλοι. Ήταν στη χοροδία του σχολείου, γιατί ήμουν και εγώ.
2: Εσύ όμως κάπως άλλαξε η μοίρα σου.
0: Όχι, ήμουνα και στη Σφαιρική Αρχή Νέων Ελλάδος. Τραγουδούσα σοπράνο. Απλά έπρεπε να ακολουθήσω ή χορό ή τραγούδι και επέλεξα το τραγούδι.
2: Το χορό.
0: Αλλά ήμουν και εγώ στη χοροδία. Από όλοι μαζί τραγουδούσαμε τα ελληνικά τραγούδια για την 25 Μαρτίου.
1: Ωραία. Τέλος πάντων, παιδιά, δεν ξέρω αν χάσατε αυτή τη συναυλία, αλλά σίγουρα αξίζει να πάτε σε κάποια συναυλία του Απών. Εμάς μας αρέσει πάρα πολύ. Σε πάρα πολύ λίγο, παιδιά, θα ανοίξουμε τις καρδιές μας για να συζητήσουμε για το αν ζούμε για να δουλεύουμε ή δουλεύουμε για να ζούμε. Δίκοπο το μαχαίρι, για να δούμε τις απαντήσεις σας. Στείλτε μήνυμα στο 6936 646 656.

0: Καλώς ήρθατε στο Μάντρε 106,2. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ θα είμαστε μαζί σου ακόμα μία ωρίτσα. Να σου κρατάμε συντροφιά, να σου λέμε τα νέα. Τώρα όμως είναι η ώρα που θα ανοίξουμε τις καρδιές μας και θα μοιραστούμε όλα όσα μας απασχολούν. Γιατί η νεοαριά. Group
1: Therapy. Ακριβώς. Και η ερώτηση που έχουμε σήμερα, παιδιά, μιας που κάνουμε group therapy, είναι η εξής. Ζούμε για να δουλεύουμε ή δουλεύουμε για να ζούμε? Και εδώ θέλω να σας πω το εξής. Ότι, παιδιά, όσο και να θέλουμε να πιστεύουμε ότι δουλεύουμε για να ζούμε, γίνεται το αντίθετο. Έτσι πως τα έχουν κάνει τα πράγματα, ζούμε για να δουλεύουμε, παιδιά, και ξεχνάμε να ζούμε.
2: Εγώ θέλω να πω μια πολύ ενδιαφέρουσα άποψη που συζήτησα με μια φίλη μου και της έλεγα, ρε παιδί μου, ότι φοβάμαι ότι θα αντικατασταθεί η πλειοψηφία των εργασιών από το AI, και μου είπε, ίσως αυτό να είναι για καλό. Της λέω, τι εννοείς ρε εσύ τώρα θα είναι για καλό? Της λέω, θα μείνουμε άνεργοι. Και μου λέει, ναι, αλλά το κράτος θα πρέπει να προνοήσει αν δεν υπάρχουν πλέον θέσεις εργασίας. Και δεν λέω ότι το υποστηρίζω αυτό, απλά σας λέω τη συζήτηση που είχαμε. Και λέει ότι θα πρέπει με κάποιον τρόπο, ρε παιδί μου, να είτε να βρεθούν διαφορετικά επαγγέλματα και να ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας, είτε θα πληρώνουμε, ας πούμε, κάποιο προϊόν AI για να δημιουργήσει κάτι, και εμείς, ας πούμε, θα μπορούμε να ζήσουμε περισσότερο τη ζωή μας. Δηλαδή, θα φτιάξω εγώ μία AI Κάτια που θα κάνει τα social media, και η αληθινή Κάτια θα εργαστεί για να φτιάξει το AI της, αλλά στην συνέχεια θα ζει μέσω αυτού. Το οποίο εννοεί, ήταν αρκετά ενδιαφέρον.
1: Εννοεί κάτι ότι θα έχει περισσότερο ελεύθερο χρόνο, δηλαδή, για να ζήσει. Όχι, δεν είναι πολύ μακριά, να ξέρεις, είναι πολύ πιο κοντά.
2: Σκέψου, αυτόματος πολιτές έχουμε εδώ και 2-3 χρόνια στην Ελλάδα.
1: Είναι πολύ πιο κοντά αυτό το αυτό το καινούριο εργασιακό task, ας πούμε. Αλλά να ξέρεις ότι δεν νομίζω ότι θα φύγουν όλες οι εργασίες. Απλά θα πρέπει να γίνεις χειριστής, δηλαδή να αποκτήσεις γνώσεις για το πώς να δουλεύεις.
0: Μπράβο.
1: Που αυτό όντως μας λύνει τα χέρια, γιατί πολλές πλατφόρμες, αν δεις, από εκεί πέρα που χρειαζόταν π.χ. πάρα πολλές ώρες να δαπανείς, να κάνεις μοντάζ, πλέον λόγω του AI έχουν δημιουργηθεί ειδικά template και γίνονται πιο εύκολα και πιο γρήγορα τα βιντεάκια, let's say. Να, ένα παράδειγμα που μπορώ να γλιτώσω χρόνο εγώ, τουλάχιστον προσωπικά στη δουλειά που κάνω. Γλιτώνω χρόνο από το να κάθομαι να μοντάρω και να κόβω βήμα-βήμα-βήμα.
0: Ισχύει, αλλά δεν σου δίνει λεφτά αυτό.
1: Πώς δεν μου δίνει? Γιατί εγώ δουλεύω με εταιρεία που μοντάρω πιο εύκολα και πιο γρήγορα, οπότε πληρώνομαι από τα βίντεο που κάνω, αλλά γλιτώνω χρόνο.
2: Κατάλαβες, αυτό είπα και εγώ, ότι θα βάζουμε μέχρι ένα σημείο την ατομική μας, την προσωπική μας προσπάθεια. Δηλαδή, εγώ θα φτιάξω την Κάτια AI, κατάλαβες, τύπου μπορώ να φτιάξω ένα ολόγραμμα, κατάλαβες.
0: Ναι.
2: Και αυτό μετά θα εργάζεται για εμένα.
0: Κοίτα, εγώ ξέρω ότι υπάρχουν ήδη κολέγια που έχουν να σπουδάσεις για το AI, τι μπορείς να κάνεις με αυτό, αλήθεια είναι. Έχει πάει μια γνωστή μου να σπουδάσει κάτι τέτοιο, γιατί αυτό πλέον είναι το μέλλον.
2: Ακριβώς.
0: Στην ερώτηση, βέβαια, μου έχουν πει, όχι, παιδιά, δουλεύουμε για να ζούμε. Αν δεν μένει χρόνο για οικογένεια, φίλου και ξεκούραση, τότε κάνουμε κάτι λάθος.
1: Οι περισσότεροι όμως το κάνουμε, παιδιά, αυτό.
0: Δυστυχώς στην Ελλάδα συγκεκριμένα δουλεύουμε περισσότερο από ό,τι ζούμε. Και είναι πάρα πολύ κρίμα. Και αυτό γιατί γίνεται? Γιατί χρειαζόμαστε και τρεις και τέσσερις δουλειές για να βγάλουμε πέρα το μισθό που θέλουμε να πάρουμε, γιατί τα έξοδα είναι περισσότερα από το μισθό μας.
2: Να σας διαβάσω και μερικά μηνύματα. Ο φίλος μου Βαγγέλης, ο Κυπαρίσης, μας έχει στείλει και λέει ότι το θέμα είναι να κάνουμε τη δουλειά μας ευχάριστο μέρος της ζωής μας.
0: Ναι,
2: και εμείς, Βαγγέλη, μπορούμε να το κάνουμε που είμαστε στα πιο καλλιτεχνικά επαγγέλματα ή σε επαγγέλματα που αγαπάμε.
0: Όχι, άμα κάποιος σου αρέσει πολύ να είναι και λογιστής.
2: Αν την αγαπάς τη δουλειά σου,
0: μπορεί να μην είναι καλλιτεχνικό.
2: Όχι, αλλά λέω, εμείς που είμαστε σε καλλιτεχνικά επαγγέλματα ή κάποιος άλλος που αγαπά αντίστοιχα τη δουλειά του, μπορεί να το κάνει αυτό. Δηλαδή, εγώ δεν θα ήθελα να σταματήσω ιδανικά να δουλεύω. Επίσης, μας λέει εδώ πέρα ο Κώστας ότι ζω για τη στιγμή που το AI θα πάρει και τη δικιά μου δουλειά σε αποθήκη.
0: Ναι, υπάρχει, είναι μελλοντική δουλειά. Το έχουμε πει σε άρθρο.
2: Ναι, ναι,
0: ότι
2: ναι.
0: Επαγγέλματα που θα εξαφανιστούν είναι να υποθήκη να
1: έχει
0: μόνο
1: το παρόν, AI. Να ξέρετε, τα AI παντρεύτηκαν μεταξύ τους. Δύο ρομπότ,
0: το ίδιο, ναι.
1: Ναι. Οπότε, μάλλον θα γίνουν και αποθηκάρι σε λίγο. Οπότε, πες στον φίλο εδώ πέρα που έστειλε το μήνυμα να μην αγχώνετε.
2: Μην αγχώνεστε.
1: Έρχεται καλύτερο αύριο, καλύτερο μέλλον.
2: Καλά, για τώρα, μέχρι να έρθει αυτό το καλύτερο μέλλον, έχουμε μουσικές να μας ανεβάσουν και σε πάρα πολύ λίγο θα σας πούμε τα ταρό. Οπότε θέλω να μας στείλετε μήνυμα στο Viber σταθμού μας 6936-646-656, να μας στείλετε την λέξη ταρό, ώστε να σε καλέσουμε και να βγεις στον αέρα μαζί μας και με μία κάρτα να σου απαντήσω σε ένα ερώτημα που εσύ θα μου θέσεις. Στείλε τώρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη. Είμαστε εδώ μαζί σας, παιδιά, με πάρα πολύ διάθεση. Γιατί τώρα έχει έρθει η ώρα να μάθετε το μέλλον σας. Ακριβώς. Ήρθε η στιγμή για τα φανταστικά.
1: Ταρό.
2: Και είμαι εδώ κοντά σας, η Μαντάμ Ζαΐρα, ή αλλιώς η Κάτια, και θα σας ρίξω μια κάρτα ταρό, την οποία την έχω ήδη τραβήξει. Για να δούμε όμως αν έχουμε ακροατή. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πώς σε λένε?
3: Πόλη. Πολυξένη.
2: Γεια σου, Πολυξένη. Πόλη.
0: Πού σε πετυχαίνουμε, Πολυξένη?
3: Είμαι στο σπίτι.
0: Α, μια χαρά, με το air conditioning κι εσύ. Τι ωραία, ρε παιδιά.
3: Ναι,
0: μην βγείτε έξω.
3: Εννοείται.
0: Όσοι είστε στα σπίτια σας, καθίστε εκεί πέρα, για το καλό όλων. Έχεις σκεφτεί τι ερώτηση θέλεις να κάνεις στη Μαντάμ Ζαΐρα ή αλλιώς στην Κάτια?
3: Ναι, έχω σκεφτεί.
0: Ωραία.
3: Λοιπόν. Ναι, έχω απολυθεί από μια εταιρεία που ήμουν αρκετά χρόνια. Έχω μαζέψει κάποιες οικονομίες και σκέφτομαι να κάνω μια δική μου δουλειά.
2: Ναι.
3: Να κάνω το βήμα ή όχι?
2: Ναι, αυτό ακριβώς που σου έχει τύχει είναι το Six of Pentacles, που δείχνει ουσιαστικά το τον ισομερισμό, ρε παιδί μου, των οικονομικών. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, βάση αυτό που βλέπω από την κάρτα μου, είναι ότι έχεις κρατήσει κάποια χρήματα ώστε να μπορείς να ανοίξεις κάτι δικό σου, και κάποια χρήματα ώστε να μπορείς να εξασφαλίσεις το ότι θα μπορείς να ζήσεις με κάποια άλλα. Δηλαδή τα έχεις χωρίσει, τα μισά για κάτι που θες να ανοίξεις και τα άλλα μισά για το ευζήν σου. Εδώ πέρα, από ό,τι βλέπω στην κάρτα, λέει πορεία, σου λέει ουσιαστικά ότι θα μπορέσεις να βγάλεις κέρδος από αυτό που θέλεις να κάνεις, και η κάρτα σου σημαίνει νέα ανοίγματα, οπότε στην πραγματικότητα είναι κάτι το οποίο δεν σκέφτεσαι, το έχεις προγραμματίσει, απλά μπορεί ακόμα να λες στον εαυτό σου, επειδή φοβάσαι να κάνεις αυτό το βήμα, ότι το σκέφτομαι, αλλά στην πραγματικότητα είσαι πάρα πολύ σίγουρη για αυτό που θα κάνεις, και οι κάρτες το λένε ξεκάθαρα ότι πρέπει να το κάνεις αυτό το βήμα.
0: Μπράβο, Πόλη. Πάρα ωραία, πολύ ωραία, smart move.
3: Είμαι, η αλήθεια ότι είμαι αποφασισμένη.
2: Τόσο
3: η αλήθεια
2: είναι. Τόσο, είναι. Τόσο, τόσο.
0: Ναι, ναι, ήθελε τόσο, μόνο λίγο την Κάτια να της κάνει λίγο
3: πατ-πατ
0: για να το κάνει. Ελπίζουμε λοιπόν να τα καταφέρεις και να πάνε όλα όπως ακριβώς τα περιμένεις. Από ό,τι κατάλαβες εδώ πέρα και τα ταρό λένε ότι θα τα καταφέρεις. Και φαίνεται κιόλας ότι είσαι πολύ καλή στην οργάνωση, αφού τα έχεις οργανώσει και τα έχεις καθαρίσει τόσο καλά. Και ελπίζουμε να σου πάει τέλεια.
3: Μακάρι, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε, Πόλη μου, φιλάκια πολλά.
3: Είστε καλά, καλημέρα.
0: Μείνετε μαζί μας, γιατί θα ακούτε τα καλύτερα τραγούδια από το Mad Radio 106,2 για περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια, και τα λέμε εμείς σε πάρα πολύ λίγο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μαντρέντο 106,2 ακού και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου, βρέ. Είμαστε κάθε μέρα 7 με 10. Είναι 9.30. Μισή ωρίτσα μα έμεινε ακόμα να κάτσουμε να σου κάνουμε παρέα. Το ξέρω, στεναχωριέσαι γιατί χωρί εμά πώ θα ζει την υπόλοιπη μέρα σου. Αλλά νομίζω σου δίνουμε μια πολύ καλή ενέργεια. Πολύ ένα τεράστιο boost να πα δουλειά σου και να σου μείνουμε όλο το βράδυ. Μέχρι το βράδυ.
1: Ένα τεράστιο boost ακόμα έχω να σου πω κι εγώ για την Αθήνα και το Ρότερνταμ. Φαντάσου λοιπόν τώρα να περπατά στην πιο εντυπωσιακή κλειστή αγορά τροφίμων του κόσμου.
0: Το φαντάζομαι.
1: Την φημισμένη Mark Thal, έπειτα να διασχίζει μία από τις πιο διάσημες γέφυρες της Ευρώπης.
0: Την διασχίζω.
1: Διάσχισε την. Και μετά να απολαμβάνεις το ποτό σου σε ένα πλωτό μπαρ.
0: Το απολαμβάνω και πλέω.
1: Πλέεις.
0: Πλέω.
1: Ωραία, ναι. Αυτό είναι το Ρότερνταμ. Τώρα είσαι όμως στην Αθήνα.
0: Σε κάτι, θα βγάσω.
1: Ξανά, έλα εδώ πέρα, στην πραγματικότητα. Η πιο ζωντανή, νόστιμη και μοντέρνα πόλη της Ολλανδίας, λοιπόν, σε καλή.
0: Θα πάω.
1: Ναι,
0: τι να κάνω. Πώς θα πας όμως.
1: Λοιπόν.
0: Ξέρω εγώ, θα κλείσω το εισιτήριό μου από την Aegean.
1: Μπράβο, γιατί έχει απευθείας πτήσεις η Aegean. Οπότε τι πρέπει να κάνεις, πρέπει να μπεις στο aegeanair.com ή στο Aegean app και να κλείσεις την πτήση σου.
0: Εγώ έχω το app. Λοιπόν, εγώ πριν κλείσω την πτήση μου, θα κλείσω.
2: Παίρνω και miles.
0: Και εγώ παίρνω miles. Και μετά βγάζω κόβω από τη ΔΕΗ με τα miles αυτά που παίρνω.
2: Πάω και στο Attic, αγοράζω πράγματα και πάλι μπαίνουν στις miles με την κάρτα του Aegean.
0: Τέλος πάντων, όσο εμείς λοιπόν εδώ πέρα παίζουμε με την Aegean και βλέπουμε τι μπορούμε να κερδίσουμε μαζί με τα μίλια μας και τις διακοπές μας, εσάς θα σας συνδέσω με το Newsbomb για να μάθετε την επικαιρότητα και να δείτε κι εσείς τι θα κάνετε, πού συμφέρει να πάτε, τι πρέπει να προσέξετε, τι συμβαίνει γενικά εκεί έξω. Οπότε να συνδεθούμε. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Χατζηγιάννης. Καλημέρα και πάλι, Μάνο.
3: Καλημέρα ξανά. Είναι η ειδήσια τίτλους από το newsbomb.gr. Σωρός γυναίκας εντοπίστηκε να επιπλέει στον ισθμό της Κορίνθου, σε εξέλιξη ρέμες των αρχών. Η γυναίκα ηλικίας περίπου 40 έως 45 ετών αναθύρθηκε από το λιμενικό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες και οι μαρτυρίες για την υπόθεση του θανάτου του νεαρού ζευγαριού μέσα σε αυτοκίνητο σε γκαράζ στον Πειραιά. Έχασα το κορίτσι μου, έλεγε ουρλιάζοντας η μητέρα της 24χρονης. Η μηχανή του αυτοκινήτου ήταν αναμένη με το air condition σε λειτουργία, ενώ η γκαραζόπορτα ήταν κλειστή, προκαλώντας δηλητηρίαση από καυσαέρια. Ο Τραμπ πραγματοποίησε σύσκεψη στο Situation Room για πιθανή ευρύτερη επίθεση κατά του Ιράν και σε συνέντευξή του διεμήνυσε πως τα χτυπήματα θα σταματήσουν όταν το αποφασίσει εκείνος. Αμερικανικές αποθήκες στην Ιορδανία χτύπησε το Ιράν. Μεταφέρθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες με το πλοίο της γραμμής από τη Ζάκυνθο το μαχητικό αεροσκάφος F-16 που έκανε προημερών αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του νησιού. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Hi, this is Calvin Harris. Έχω κληροσάρα να κάνω. Σα στέλνω Ibiza. Ναι.
5: Ναι, γεια σα.
4: Ναι, γεια σα, είστε Ιωάννα.
5: Είμαι Ιωάννα.
4: Για ποιο λόγο σε κάλεσα.
5: Ibiza.
4: Ναι, μπράβο.
5: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
4: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
5: Δεν το πιστεύω.
4: Καλό ταξίδι να σου πω να περάσει μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Ζήσε μοναδικέ live εμπειρίε στο Mad Radio 106,2.
7: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
8: Φαίνεται, ε.
7: Λιγάκι.
8: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
7: Τι να με νοιάζει.
8: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
7: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
9: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
12: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
11: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
13: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
14: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
15: Green.
14: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
16: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
17: Μαύρη σαμπούκα. Έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
18: Και τι άλλο, Αντώνη?
17: Του Τόλι Παπαδημητρίου.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μαντρέιντιο 106,2. Τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ. Και τώρα συγκεκριμένα είναι η Κατερίνα Υπευτίτση, η οποία θα σου πει για το πώς μπορείς να κάνεις ένα plot twist. Συγκεκριμένα είναι η ώρα για
1: Beauty Tip of the Day by Troublemaker.
2: Έτσι, έτσι ακριβώς. Η Troublemaker λοιπόν έχει το πιο εύκολο trick για τις καλοκαιρινές σου αποδράσεις και δεν θέλω να το ξεχνάς ποτέ αυτό. Ξέχασες όμως τις σκιές σου ή δεν θέλεις να κουβαλάς ολόκληρες παλέτες στις διακοπές?
3: Δεν θέλω.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν.
3: Σπάνε κιόλας.
2: Σπάνε, χαλάνε, καταστρέφονται. Έχεις και εσύ να κουβαλάς και όλη την πραμάτια σου. Άσε τις σκιές λοιπόν
3: και
2: πίσω.
3: Και του σκύλου.
2: Ακριβώς. Εφάρμοσε λοιπόν το Plot Twist Highlighter Illuminator Spiral in Pink κάτω από το τόξι των φρυδιών και στην εσωτερική γωνία των ματιών για να φωτίσει αμέσως το βλέμμα σου. Mm. Ένα προϊόν τα κάνει όλα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κουβαλήσεις όλη σου την πραμάτια μαζί. Το συγκεκριμένο προϊόν σου δίνει περισσότερη λάμψη και σου δημιουργεί έτσι ένα πιο ξεκούραστο βλέμμα και αποτέλεσμα. Οπότε με ένα προϊόν είσαι καλυμμένη. Δεν χρειάζεται πολλά. Και παιδιά, μην ξεχάσω να σας πω το εξής. Αυτή την Παρασκευή, δεν έχουμε πολλές μέρες. Πόσο Πέμπτη, αύριο, Παρασκευή, τέλος. Αυτή λοιπόν την Παρασκευή είναι η τελευταία μέρα που θα κληρώνουμε 7 προϊόντα της Troublemaker. Γι' αυτό θέλω να λάβεις μέρος. Και τι πρέπει να κάνεις? Στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936 646 656, το όνομα, τεπώνυμό σου και τη λέξη Troublemaker. Και με αυτόν τον τρόπο μπαίνεις τόσο απλά και στην κλήρωση.
3: Πάρα πολύ ωραία. Μην πας πουθενά, γιατί σε πολύ λίγο θα πούμε 5 fun facts για τη θάλασσα.

0: παιδιά, ναι, ξέρω, στεναχωριέστε γιατί πλησιάζει η ώρα να σας αφήσουμε, αλλά δεν πειράζει, έχουμε κάποιες ακόμα πληροφορίες να σας δώσουμε πριν σας αποχαιρετήσουμε. Και τώρα ήρθε η ώρα να μας πει η Βρυσίδα, έτσι, 5 fun facts για τη θάλασσα και ανυπομονώ.
1: Λοιπόν, τι βρήκε εδώ η Κάτια, για να διαβάσουμε. Τα ψάρια δεν πίνουν νερό όπως εμείς, αλλά κάποια ψάρια κάνουν κανονικά νεροκατάποση για να επιβιώσουν. Η θάλασσα έχει τους δικούς κανόνες.
0: Δηλαδή, μισό λεπτάκι.
1: Δεν πίνουν νερό, δεν διψάνε.
0: Ναι, αλλά λέει ότι κάνουν κανονικά νεροκατάποση.
2: Ναι, δηλαδή κάποια μπορούν να επιβιώσουν με το να.
1: Πίνουν μόνο νερό και να μην τρώνε.
0: Α, όχι, να πίνουν νερό.
2: Ενώ λέει. Γενικά τα ψάρια δεν πίνουν νερό. Είναι νερό κάποια τα οποία πίνουν.
1: Μάλιστα. Okay. Το χταπόδι έχει τρεις καρδιές και εμείς δυσκολευόμαστε να διαχειριστούμε τη μία όταν ερωτεύεται και δεν μπορεί να ξεχάσει τον κόμενο. Τέλος πάντων.
0: Τι να πούνε και τα χταπόδια δηλαδή που έχουν τρεις.
1: Φαντάζεσαι.
0: Και μπορεί να ερωτευτούν τρεις ανθρώπου.
2: Τρία χταπόδια.
0: Τρία χταπόδια διαφορετικά.
2: Δηλαδή αυτό τα χταπόδια θα κάνει αυτομάτως και πολυγαμικά.
1: Δεν ξέρω. Λες να ερωτεύονται τρία άλλα χταπόδια και να μετά να χτυπάει ο ένας και να στεναχωριέται και λέει όχι, δεν κλαίω για σένα, κλαίω για τον άλλον.
2: Δεν ξέρω, μπορεί.
1: Είναι η άλλη μου καρδιά. Οι καρχαρίες υπήρχαν και πριν από τους δεινοσαύρους.
0: Τι!
1: Απίστευτο.
0: Τι!
1: Τι να σου πω, ναι. Δεν ξέρω.
0: Πώς δεν πεθάναν αυτοί!
1: Ναι, στη θάλασσα.
0: Σωστό.
1: Τα καβούρια περπατούν πλάγι γιατί έτσι τα βολεύει. Δεν έχουν άγχος να πάνε ίσια. Κάνουν απλά το δικό τους.
0: Μπράβο, καβούρι.
1: Μπορούν να πάνε και ίσια.
2: Ναι, αλλά σου λέει δεν με βολεύει.
0: Να σου πω γιατί. Μήπως γιατί έχουν τα μάτια τους εδώ πέρα στα πλάγια και σου λέει αφού εγώ.
1: Βλέπω μόνο πλάγια.
0: Έτσι, γιατί να πάω ευθεία, θα πάω πλάγια.
1: Θα χτυπήσω σε κανένα του βάρη.
2: Αυτά οριακά βλέπουν 360 έτσι που είναι το μάτι.
1: Λοιπόν, τα δελφίνια έχουν ονόματα μεταξύ τους και αναγνωρίζονται με ήχους. Παιδιά, να έχουν πάρα πολλούς ήχους έχουν τα δελφίνια. Δεν θυμάμαι, ίσως 300 κάτι. Έχουν ονόματα. Ουσιαστικά έχουν το δικό τους υποβρύχιο chat group.
0: Ωραία, και τα λένε μάλλον. Να, όπως τώρα το έκανε η Κάτια, επικοινώνησε με κάποιο δελφίνι κάπου.
1: Φαντάζεσαι, γιατί βλέπουμε το δελφίνι τώρα απ' έξω.
2: Φαντάζεστε. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να επικοινωνήσω μαζί σας, η αλήθεια είναι, γιατί σε πάρα πολύ λίγο έχουμε να σας δώσουμε μία φράση που θα σας συντροφεύει για όλη την ημέρα. Και πιστέψτε με, δεν θέλετε να το χάσετε, γιατί θα σας δώσει δύναμη.

0: Καλημέρα, Mad Radio 106,2. Τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ λίγο ακόμα, γιατί παιδιά ήρθε η ώρα σιγά σιγά να κλείσουμε την εκπομπή μας με μερικές όμως λέξεις που αρκούν για να σας δώσουν τη δύναμη που χρειάζεστε να συνεχίσετε την ημέρα σας. Ήρθε η ώρα για το Quote
1: of the Day. Και θα σας πω μια φράση που την ξέρατε κάπως έτσι, αλλά ίσως χρειάζεται να την θυμηθούμε. Η μεγαλύτερη δύναμη δεν βρίσκεται στο να μην πέφτεις ποτέ, αλλά στο να βρίσκεις μέσα σου το κουράγιο να σηκώνεσαι κάθε φορά.
0: Έλα ρε.
1: Παιδιά, όντως, πόσες φορές θα αποτύχουμε.
2: Κάθε φορά που λέμε quote, η απάντηση της Κατερίνας είναι έλα ρε.
0: Αυτή είναι η ατάκα μου. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει εδώ και 7 μήνες.
2: Ναι, το έχουμε καταλάβει.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Πάντως, αλλά μπαίνει όντως πάντα μετά το quote.
1: Ναι. Της αρέσει, ρε παιδί μου, συγκινείται. Τέλος πάντων, οπότε εγώ θα βρω το κουράγιο αυτή τη στιγμή να δώσω χαιρετίσματα στον Καπτανίκο που πλέει κάπου μακριά στα πελάγι. Να χαίρεσαι την ζωή σου, Καπτανίκο, και να πλέει καλά.
0: Πέθανε.
1: Όχι. Να χαίρεται τη ζωή του, είπα, παιδί μου. Ναι. Έλα θέκε, κύριε. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, για να το χαιρετάμε και αυτό, να είναι εδώ πέρα τα κορίτσια στην πόλη βάζουν. Τέλεια, ήμασταν μαζί σας η Κάτια Νεκταρίου,
2: η Βρυσίδα Ανδριώτου
0: και η Κατερίνα Πεφτίτσι. Η Βρυσίδα βγήκε το σαγόνι εδώ πέρα. Φυσικά στον ήχο έχουμε τη μοναδική Ιωάννα
1: Ντουράν Ντουράν. Τόσο καλό που το λες και δυο φορές.
2: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο 7 με 10 το πρωί.
1: Μέχρι να έρθει αυτό το 7 με 10 όμως, θα σας αφήσουμε στα χέρια του Γιάννη Τουμπανέιρο.
0: Και στη μία θα είναι στην παρέα σας η υπέροχη Αντιγόνη Βιντιάδη και στις 4 η Φέη Βόκου.
2: Στις 6 το Mad Drive με τον Πέτρο Τεταφύλου και την Κατρίνα Ψύχα και στις 9 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου.
1: Να έχετε μια υπέροχη μέρα, κορίτσια και αγόρια της πόλης. Άιντε τσάω, μα!
2: Φιλά και πολλά!
1: Φιλούμε σας!
3: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
7: να ερωτευτούμε.
6: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
8: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
10: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
9: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K-Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
11: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
12: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
13: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
12: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
14: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
15: Προπόληση more.com.
11: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το απόλυτο swimwear trend είναι το O-ring bikini.
3: Μπικίνι δεν βάζω. Δεν μου πάει το από πάνω.
2: Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου.
3: Το ξέρεις ότι σκάς γάιδαρο, έτσι.
2: Πρέπει να έχω γάιδαρο για να σκάσω.
3: Τι να σου πω.
2: Έχω.
3: Ευχαριστώ.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους σας. Τι κάνετε, πώς είστε, Γιάννης του Πάνω στο μικρόφωνο. Όπως γίνεται κάθε πρωινό από τις 10 μέχρι και τη 1. Εδώ ξεκινάμε πολύ δυνατά. Σήμερα με Axwell, Sebastian Ingrosso. Θα ακούσουμε Tina Marshmallow UK πρώτα. Dave και Thames, αγαπώ, Rain Dance.
0: Mad Radio 106,2.
5: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask.

όσα στο Mad Radio για τον 6,2. Το WhatsApp είναι εδώ σε νέα εποχή. Παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά είναι ή κάτω των 30. Απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια για να μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Τώρα προσπαθείς να βρεις το motivation για δουλειά, ενώ οι μισοί φίλοι ανεβάζουν stories από καράβια, παραλίες κλπ. Είναι το λιγότερο εξαντλητικό. Δεν χρειάζεται όμως να πιεστείς, θα τα κάνεις όλα τέλεια σήμερα. Πάρε το χρόνο σου, βάλε Mad Radio δυνατά στα ακουστικά και κάνε focus μόνο στα απολύτως απαραίτητα, γιατί έχουμε ήδη διανύσει τη μισή διαδρομή για το Σαββατοκύριακο. Πάμε να βγάλουμε και το υπόλοιπο χαλαρά στα δικά μας μέτρα. Έλα μπορείς. Bruno Mars, I Just Might. Τώρα ακούγεται πολύ δυνατά εδώ στο Mad Radio 106,2.

Σαν σήμερα το 2006 γράφεται τεράστια σελίδα στην ιστορία του διαδικτύου και των social media, καθώς λανσάρεται επίσημα στην παγκόσμια κοινότητα το Twitter, το σημερινό X. Άλλαξε για πάντα τον τρόπο που επικοινωνούμε και ενημερωνόμαστε σε πραγματικό χρόνο. Θυμάμαι εγώ κάτι applications, για να πεις, γιατί δεν είχε application τότε, το Twinkle και κάτι άλλα. Okay. Την ίδια στιγμή, σαν σήμερα το 1965, τα Ιουλιανά. Ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου τότε εξαναγκάζεται σε παρέτηση από τον βασιλιά Κωνσταντίνο και μετά έγινε αυτό που έγινε. Να σας πω ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό στα δυσάρεστα νέα της ημέρας ότι έφυγε από την ζωή σε ηλικία 92 ετών η Μάρο Κοντού. Καλό ταξίδι στο φως. The Second Voice, Let Me Be, εδώ στο Mad Radio 106,2.

0: το μέλλον σου. Ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα θα αποκτήσεις γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που θα σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα και όλα των σπουδών θα έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που θα σε οδηγήσουν, θα σε υποστηρίξουν και θα σε βοηθήσουν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα θα δημιουργήσουν πραγματικές ευκαιρίες για το δικό σου μέλλον. Μία επίσκεψη στις σχολές Δέλτα Αττικής σε Αθήνα Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια αρκεί για να ανακαλύψεις και εσύ περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr, τηλέφωνο 210-32-2360. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr και επιστρέφω στο Mad Radio 106,2.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Μεγαλούργησε ως πρωταγωνίστρια κατά τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάβας. Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες και οι μαρτυρίες για την υπόθεση του θανάτου του νεαρού ζευγαριού μέσα σε αυτοκίνητο σε γκαράζ στον Πειραιά. Μέσα σε 10 λεπτά άρχισαν να ζαλίζονται από τις αναθυμιάσεις, καθώς η μηχανή του αυτοκινήτου ήταν αναμένη με το air conditioning σε λειτουργία, ενώ η γκαρασόπορτα ήταν κλειστή. Ήταν σαν μέθη, λέει στο Newsbomb ο πραγματογνώμονας Παναγιώτης Μαδιάς. Ο Τραμπ πραγματοποίησε σύσκεψη στο Situation Room για πιθανή ευρύτερη επίθεση κατά του Ιράν και σε συνέντευξή του διεμήνησε πως τα χτυπήματα θα σταματήσουν όταν το αποφασίσει εκείνος. Αμερικανικές αποθήκες στην Ιορδανία χτύπησε το Ιράν. Μεταφέρθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες με πλοίο της γραμμής από τη Ζάκυνθο το μαχητικό αεροσκάφος F-16 που έκανε προημερών αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του νησιού. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
4: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
3: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
4: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
5: αλλά δικό μας είναι.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.

all jokes. Άκου καθημερινά το κρύο αστείο της ημέρας στο Mad Radio 106,2 και δες όλα τα επεισόδια στα social media του Mad. Hot days, call jokes. Εννοείται, περιμένουμε και τα δικά σας, τα κρύα, τα πιο κρύα αστεία που έχετε. Hugel και Solto, τώρα Jamaican.

0: Radio.
1: Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Η Κολυμπήθρα στον κόλπο της Νάουσας είναι μία από τις πιο ιδιαίτερες παραλίες της Πάρου. Τεράστιοι γρανιτένιοι βράχοι, σμιλεμένοι από τον αέρα και το νερό, χωρίζουν την ακτή σε πολλούς μικρούς προστατευμένους κολπίσκους. Ανάμεσά τους σχηματίζονται μικρές αμμουδιές και φυσικές κολυμπήθρες με καθαρά ρηχά νερά. Κάθε σημείο μοιάζει με μία μικρή, σχεδόν προσωπική παραλία. Ένα αυθεντικά κυκλαδίτικο τοπίο όπου η φύση έχει κάνει όλη τη σκηνοθεσία. Save your summer. Mad Radio 106,2.
2: Hi, this is Calvin Harris.
3: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
4: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, γεια σας. Είστε η Ιωάννα.
4: Είμαι η Ιωάννα.
3: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
4: Ibiza.
3: Ναι. Μπράβο.
4: Είμαι συγκλονισμένη. Δεν ξέρω τι να πω.
3: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
4: Δεν το πιστεύω.
3: Καλό ταξίδι να σου πω να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
6: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
7: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
6: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και Plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
8: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Εγώ φταίω.
3: Ο Πέτρος φταίει.
2: Εννοείται
3: όλα.
2: Ποιος θα έφταιγε.
3: Εννοείται.
4: Καταλάβατε τι τραβάω κάθε μέρα. Mm-hmm. Όταν είναι και φταίει εδώ, με έχουν βάλει στη γωνία και μου λένε εσύ φταίς γι' αυτό κτλ.
5: Είσαι χάλασε εσένα.
4: Όχι, όχι, μ' αρέσει.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
6: Radio. Εδώ είμαστε, επιστροφή στην δεύτερη δική μας ώρα. Γιάννης Τουμπάνος στο μικρόφωνο, στο Mad Radio 106,2. Σε λίγο έρχεται και μουσικός σαν σήμερα. Έχω τα πάντα όλα, από επικό ρεκόρ Guns N' Roses στο YouTube μέχρι ιστορικό νούμερο 1 της Taylor Swift και τον συνειδητό χωρισμό του Chris Martin. Προς το παρόν πάμε για Gabriella Katzai, Coily Ray Players, τώρα David Guetta, Alphaville, Ava Max, Forever Young.

πρώτος χρονιά ο Ρόμπι Ουίλιαμς κάνει την μεγαλύτερη έκπληξη. Εμφανίζεται ξαφνικά σε μια φιλανθρωπική δημοπρασία που πουλούσε δικά του αντικείμενα. Παίρνει το σφυρί στα χέρια και καταφέρει να μαζέψει πάνω από 120.000 λίρες για ένα ίδρυμα πουλώντας από χειρόγραφους στίχους μέχρι και προσωπικά του κοστούμια. Πάμε στο 2016, ο frontman των Coldplay, ο Chris Martin και η ηθοποιός Gwyneth Paltrow παίρνουν επίσημα διαζύγιο μετά από 10 χρόνια γάμου, ένας χωρισμός που έμεινε στην ιστορία της pop κουλτούρας.

Rain των Guns N' Roses γράφει ιστορία στο ίντερνετ. Γίνεται επίσημα το πρώτο μουσικό βίντεο από την δεκαετία των 90s που καταφέρει να σπάσει το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου προβολών στο YouTube. Για την ιστορία, το δεύτερο που κατάφερε ήταν το Zombie των Cranberries. Στο 2003 τώρα η Taylor Swift κυκλοφορεί το Speak Now, Taylor's Version, και διαλύει τα πάντα. Το τρίτο της ξαναηχογραφημένο άλμπουμ πάει καρφωτό στο νούμερο 1 της Αγγλίας και της Αμερικής, ενώ σπάει και το ρεκόρ για τα περισσότερα streams μέσα σε μία μόνο μέρα για country δίσκο στο Spotify. Και κλείνουμε με σημερινά γενέθλια. 15 Ιουλίου σήμερα το 1973 γεννιέται ο John Dolly Mayam, ο εκρηκτικός drummer το System of a Down. My Chemical Romance για την συνέχεια στο 1977, ο Ray Toro, lead κιθαρίστας των My Chemical Romance. Και το 1990 γεννιέται Όλη Αλεξάνδρ, η φωνή των Years and Years. Σε όλους ευχόμαστε χρόνια πολλά. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα, επιστροφή στα δικά μας με Lady Gaga, The Dead Dance, εδώ στο Mad Radio 106,2 και αυτό το πρωινό μέχρι τη μία μαζί.

Nicky's Mind Chill 77 και Unjabs. Πάπα ούτε το Afro Soul Mix του track του Stromae που μας αρέσει πάρα πάρα πολύ, και το original αλλά και το remix. Δηλαδή τώρα είναι λίγα αυτά τα τραγούδια που σας αρέσει και το ένα και το άλλο πάρα πάρα πολύ. Αυτό που μας αρέσει επίσης είναι ότι το WhatsApp μας φροντίζει και ζούμε τα μεγαλύτερα live festival και μουσικές από ψηλά, από το πιο exclusive spot στην αρένα, χωρίς τριμοξίδια, χωρίς ψηλούς να σου κρύβουν τη θέα. Γιατί το WhatsApp είναι εδώ με το Sky Lounge. Απογειώνει την εμπειρία στο Release Athens, συναυλίες του Lext of the Hook Festival και το Zamna X Primer. Στο Magenta Moment, στο WhatsApp Application, θα διεκδικήσεις τώρα τα δικά σου διπλά εισιτήρια. Εμείς ακούμε Loco Loco στο Mad Radio 106,2.

0: σε υπερσύγχρονα εργαστήρια για να προετοιμαστείς για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Κλείσε τώρα μια ξενάγηση σε μία από τις σχολές της περιοχής σου, σε Σταδίου, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια, και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου στις ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Δέλτα360.gr, τηλέφωνο 210-32-20-360. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και σε πολύ λίγο έρχομαι με Huntrix και Golden στο Mad Radio.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Μεγαλούργησε ως πρωταγωνίστρια κατά τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάβας. Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες και οι μαρτυρίες για την υπόθεση του θανάτου του νεαρού ζευγαριού μέσα σε αυτοκίνητο σε γκαράζ στον Πειραιά. Μέσα σε 10 λεπτά άρχισαν να ζαλίζονται από τις αναθυμιάσεις, καθώς η μηχανή του αυτοκινήτου ήταν αναμένη με το air condition σε λειτουργία, ενώ η γκαραζόπορτα ήταν κλειστή. Ήταν σαν μέθη, λέει στο newsbomb ο πραγματογνώμονας Παναγιώτης Μαδιάς. Ο Τραμπ πραγματοποίησε σύσκεψη στο Situation Room για πιθανή ευρύτερη επίθεση κατά του Ιράν και σε συνέντευξή του διεμήνησε πως τα χτυπήματα θα σταματήσουν όταν το αποφασίσει εκείνος. Αμερικανικές αποθήκες στην Ιορδανία χτύπησε το Ιράν. Μεταφέρθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες με πλοίο της γραμμής από τη Ζάκυνθο το μαχητικό αεροσκάφος F-16 που έκανε προημερών αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του νησιού. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Hi, this is Calvin Harris.
0: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
0: Ναι, γεια σας, είστε η Ιωάννα.
3: Είμαι η Ιωάννα.
0: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
3: Ibiza.
0: Ναι. Μπράβο.
3: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
0: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
3: Δεν το πιστεύω.
0: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
5: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
6: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
5: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
9: Τάπα Τσούρο, Πλάθα Μαγιόρ, Παέγια, Φιέστα και Σιέστα και τι χαμόν.
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε μαζί.
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
12: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

μαζί μου. Online, στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: θέλεις για να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Μιλάμε για τις ανώτερες σχολές Δέλτα, εκεί όπου θα αποκτήσεις δεξιότητες αμέσα από την πράξη και θα εκπαιδευτείς σε υπερσύγχρονα εργαστήρια για να προετοιμαστείς πραγματικά για τις αληθινές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Σε σταδίου Περιστέρη, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια θα βρεις τις σχολές Δέλτα στην Αττική και θα ξεκινήσεις έτσι να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. www.delta360.gr ή τηλεφωνικά 210-32-20-360 για να πάρεις όλες τις πληροφορίες και να κλείσεις το ραντεβού σου, την ξενάγησή σου, να κανονίσεις αυτή την συνάντηση γνωριμίας.
1: Mad Radio 106,2.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις.

0: Mad Radio. Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Θέλω να σου πω τα αρχικά του σεξ.
3: Οπα.
2: Σηκώθηκα.
3: Ναι.
2: Έφαγα.
3: Ναι.
2: Ξανακοιμήθηκα.
3: Καλό.
2: Καλό.
3: Αυτό είναι το καλοκαίρι μου εμένα. Άρα εγώ το καλοκαίρι μου θα κάνω σεξ.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Τρίτη ώρα εδώ στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό, Γιάννης Τουμπάνος στο μικρόφωνο, με ακόμα περισσότερα αυτήν την ώρα σε ό,τι έχει να κάνει με την μουσική. Έρχονται σε λίγο μουσικά νέα, θα πάμε και στα charts και εννοείται θα ακούσουμε Wiz, DMC, Biz and Honey, Taylor Swift, Billie Eilish.

Σωστό αυτό που λέει η Νίνα Μαζάνη στο mad.gr. Η αναγνώριση έχει άλλη αξία όταν έχεις παλέψει πραγματικά για αυτήν. Μπορείς να διαβάσεις περισσότερα στο www.mad.gr, την δική μας καθημερινή όμορφη συνήθεια. Το WhatsApp είναι εδώ σε νέα εποχή. Παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά οι νέοι κάτω των 30 απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες, συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα μπορείς να τα ζεις όλα για πολύ περισσότερο. Η Taylor Swift έρχεται The Fate of Ophelia στο

6,2, δήμερο του Eject Festival 2026. Πολύ όμορφη η χθεσινή βραδιά, με έκπληξη στο ξεκίνημα, την Έλενα Λεωνή. Υπέροχη Σουέτ, καταπληκτική Florence and the Machine, εννοείται απολαύσαμε όλες τις μεγάλες επιτυχίες και αυτό. Και απόψε, ξέρετε τι γίνεται απόψε. Απόψε όλοι εκεί θα είμαστε. The Cure, να σας πω ότι οι πόρτες ανοίγουν στις 5. Έχει βγει και το πρόγραμμα. 6 παρα 5 ο Matt Berninger από τους National στην σκηνή. 7 και 4 η Nothing But The Thieves. Και στις 8 και 55 η Cure. Friday I'm In Love, ακούμε εδώ στο Mad Radio 106,2. Το πρωινό της Τετάρτης. Ένα συναυλιακό βράδυ θα είναι απόψε στο Eject Festival 2026.

I'm in love. Εντάξει, Τετάρτη είναι. Θα ερωτευτούμε απόψε στους Cure στο Eject Festival. Κάποιοι δεν θα έρθουν, κάποιοι θα παρακολουθήσουν τον αγώνα Αγγλία-Αργεντινή στις 10.

Child. Μη στεναχωριέσαι, φέτος το Release Athens, συναυλίες του Lex, το Off The Hook Festival και το Zamna X Primer απογειώνονται με το Sky Lounge Experience του WhatsApp. Για να δεις και εσύ τα κορυφαία live από ψηλά, μπες στο Magenta Moments στο WhatsApp application και διεκδίκησε τα δικά σου διπλά εισιτήρια. Να σου πω ότι η εμπειρία

0: ξαφνικά η άλλη μπροστά νιώθει ότι είναι σε ζεμπέκικο στο release και αρχίζει κουνάει χεράκια και σου σπάει τα νεύρα. Αυτά ξέχασέ τα. Αν είσαι στο Sky Lounge του WhatsApp application, που θα το βρεις τώρα στο Magenta Moments. Λοιπόν, πάμε για David Guetta, Terry Swim, Stones and I. Πρώτα ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr και επιστρέφω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Μεγαλούργησε ως πρωταγωνίστρια κατά τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες και οι μαρτυρίες για την υπόθεση του θανάτου του νεαρού ζευγαριού μέσα σε αυτοκίνητο σε γκαράζ στον Πειραιά. Μέσα σε 10 λεπτά άρχισαν να ζαλίζονται από τις αναθυμιάσεις, καθώς η μηχανή του αυτοκινήτου ήταν αναμένη με το air conditioning σε λειτουργία, ενώ η γκαραζόπορτα ήταν κλειστή. Ήταν σαν μέθη, λέει στο newsbomb ο πραγματογνώμονας Παναγιώτης Μαδιάς. Ο Τραμπ πραγματοποίησε σύσκεψη στο Situation Room για πιθανή ευρύτερη επίθεση κατά του Ιράν και σε συνέντευξή του διεμήνησε πως τα χτυπήματα θα σταματήσουν όταν το αποφασίσει εκείνος. Αμερικανικές αποθήκες στην Ιορδανία χτύπησε το Ιράν. Μεταφέρθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες με πλοίο της γραμμής από τη Ζάκυνθο το μαχητικό αεροσκάφος F-16 που έκανε προημερών αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του νησιού. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
4: Η Αγγελική Ηλιάρδη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
5: Έκανες μια πολύ γενναία εξομολόγηση. Mm-hmm. Σε προσέγγισαν γυναίκες.
6: Σοκαριστικά πολλές. Δεν περίμενα. Ειλικρινώς σου μιλάω να γίνει όλο αυτό. Κάπως έτσι γίνεται. Η μία παίρνει δύναμη από την άλλη.
4: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
5: Θέλω να μου πεις κάτι που έχεις κάνει από τη ζήλια σου. Κάτι ψιλοακραίο. Να κοιτάξεις κινητό τηλέφωνο, να παρακολουθήσεις.
6: Όλα.
5: Αν χρειαστούμε καμιά βοήθεια δηλαδή.
6: Μην πέσει ηλεκτρονική συσκευή στα χέρια μου.
4: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Κυριακή στη 1:15 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
7: Ένα One Casino. Εδώ περνάς καλά.

υπέροχο στο Mad Radio 106,2. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Γιατί το μόνο που χρειάζεται είναι να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Μιλάω για τις ανώτερες σχολές Δέλτα και όπου θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από την πράξη, θα εκπαιδευτείς σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και θα προετοιμαστείς για τις πραγματικές αγορές, απαιτήσεις αγοράς εργασίας. Και όταν έρθει εκείνη η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, να ξέρεις ότι θα έχεις δίπλα σου το ισχυρό δίκτυο των 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών, το γραφείο σταδιοδρομίας που θα σε στηρίξει μέχρι και την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Μια ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στην χώρα. Κλείσε μια ξενάγηση σε εγκαταστάσεις της σχολής σε μία από τις 4 περιοχές στην Αττική, σε σταδίου Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια, για να ξεκινήσεις να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. 210-32-20-360 ή delta360.gr. Ακούμε Mahmoud Orhan και Colonel Backshot. Είναι το 6 Days εδώ στο Mad Radio 106,2.

92,2. Είναι το μεσημεράκι της Τετάρτης. Το WhatsApp μπαίνει σε νέα εποχή, παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.

0: ξέρεις τι νύχη, είναι εκείνο το κόκκινο το νύχη που σκοτώνει, που το βλέπεις και λες... Γεια σου Αντιγόνη μου.
1: Είναι το κόκκινο το αυγουλί.
0: Τι πιο...
1: Πάσχατος. Το του Πάσχατος. Είναι αυτό το ωραίο. Το καλοκαιρινό.
0: Το... Κάτσε ρε κοπέλα μου, συγγνώμη, τώρα με τρελάνεις.
1: Και το Πάσχα.
0: Του Πάσχα ή του καλοκαιριού.
1: Και το Πάσχα.
0: Γιατί εγώ άρχισα να ονειρεύομαι το κοκορέτσι και το κοντοσούλι που πάνε και γυρίζουν.
1: Έλα σιγά σου, έχουμε και το καλοκαίρι κοκορέτσι.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Τι λες τώρα.
1: Ναι.
0: Έρχομαι κάσο.
1: Άκου τώρα.
0: Έρχομαι κάσο. Έρχεται στα ραδιόφωνά σας Αντιγόνη Βιντιάδη για τις επόμενες 3 ώρες, στις 4. Fave Vocus στις 6. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα στις 9. Γιάννης Χατζηγεωργίου. Mad
2: Radio. Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Στην ανατολική πλευρά της Ιθονίας, οι καβουρότρυπες δεν είναι μία μόνο παραλία, αλλά μία σειρά από μικρούς κολπίσκους κρυμμένους ανάμεσα σε βράχια και πεύκα. Λευκή βράχη, λεπτή άμμος και φωτεινά γαλαζοπράσινα νερά δημιουργούν ένα τοπίο που θυμίζει τροπικό νησί. Το πεύκο δάσος κατεβαίνει σχεδόν μέχρι τη θάλασσα, ενώ κάθε μικρός κόλπος αποκαλύπτει και μία διαφορετική εικόνα. Ένα φυσικό καλοκαιρινό σκηνικό κρυμμένο στη Χαλκιδική, σαν να μην υπάρχουν άλλες παραλίες σαν τη Χαλκιδική. Save your summer. Mad Radio 106,2.
3: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
4: να ερωτευτούμε.
3: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
5: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
9: Είμαστε έτοιμοι!
10: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Μια σχέση χαλάει μόνο από μεγάλα λάθη. Κάνεις μεγάλο λάθος. Μερικές λέξεις την φθείρουν σιγά σιγά. Δεν με νοιάζει. Είναι όλο δικό σου λάθος. Γιατί δεν μπορείς απλά να. Και όταν φτάνεις στο δεν είμαι χαρούμενος, εκεί πια είναι red flag.
3: Πριν φτάσουμε όμως στο δεν είμαι χαρούμενος, περνάμε από το τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θες, αγάπη μου.
3: Πάμε για καφέ.
4: Όχι.
3: Πάμε για ποτό.
4: Όχι.
3: Πάμε για φαγητό.
4: Όχι.
3: Και τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θέλεις, αγάπη μου.
2: Γιατί υπάρχει γυναίκα που να μιλάει έτσι, Πέτα. Προσέχεις πως μιλάς. Γιατί μια σχέση δεν χαλάει απότομα. Αλλά λίγο-λίγο, μπορεί να χαλάσει τη δικιά μας, παραδείγματος χάρη.
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι αλήθεια.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, Αντιγόνη Βιντιάδη, εδώ είμαστε στο ΜΑΤ μεσημεράκι. Κοίτα να δεις τι έπαθα, έχασα τα λόγια μου, γιατί είναι μια πολύ όμορφη Τετάρτη. Έχουμε φάει τη μισή εβδομάδα και έχουν μείνει μόνο 2 μέρες. Την Τετάρτη δεν τη μετράμε καν. Οπότε, ένα καλό mood το έχουμε, όσο να πεις. Έχουμε καλό mood, έχουμε ωραία μουσική, έχουμε ωραία vibes, οπότε ξεκινάμε.
1: Radio 106,2.

Yeah, you know what this is. Πάμε στα όμορφα και ευχάριστα νέα της ημέρας, γιατί η Αναστασία, η δικιά μας Αναστασία, γράφει international ιστορία. Το Billboard Brazil αποθεώνει το νέο της τραγούδι με την Anita. Λοιπόν, η νέα της συνεργασία προβλήθηκε από τα επίσημα social media του Billboard Brazil, δημιουργώντας έντονο διεθνές buzz. Το τραγούδι Loca συνδυάζει ελληνικά, ισπανικά και αγγλικά με στοιχεία βραζιλιάνικου funk και pop. Η συνεργασία θεωρείται ένα σημαντικό διεθνές βήμα για την καριέρα της Αναστασία και μπράβο και συγχαρητήρια και τι ωραία πράγματα, τι ωραία νέα είναι αυτά. Και ένα νέο κορίτσι Ελληνίδα να μας εκπροσωπεί τόσο όμορφα στο εξωτερικό. Μπράβο και μπράβο. Και πάμε να χορέψουμε λίγο και να ακούσουμε Jamaican Bamba.

Λοιπόν, και θέλω να σου πω τα ζώδια και σήμερα θα σου πω τι λέει ο άστρο Jason εδώ στο mat.gr για τα ζώδια που ξέρουν πώς να σε κάνουν να τους σκέφτεσαι ακόμα και όταν πίστευες ότι τους είχες ξεπεράσει, βαθύ και βαρύ. Ο Σκορπιός είναι ο πρώην που δεν ξεχνά ποτέ. Αν υπάρχει ένα ζώδιο που συνδέεται με τα έντονα συναισθήματα, αυτό είναι ο Σκορπιός. Όταν αγαπά, αγαπά με όλο του το είναι. Αν όμως πληγωθεί, δύσκολα αφήνει πίσω του ό,τι συνέβη. Μπορεί να εξαφανιστεί για εβδομάδες ή και μήνες, αλλά όταν επιστρέψει, ξέρει ακριβώς τι να πει για να σε κάνει να τον σκέφτεσαι ξανά. Δίδυμος είναι ο βασιλιάς του ghosting, εννοείται, γιατί είναι ο πρώην που μπορεί να εξαφανιστεί χωρίς καμία εξήγηση και να εμφανιστεί ξανά. Και όταν δεν το περιμένεις, ένα απλό τι κάνεις μετά από μήνες είναι αρκετό για να ανοίξει ξανά η κουβέντα. Και πριν το καταλάβεις, βρίσκεσαι στο ίδιο έργο με τις ίδιες απορίες. Καρκινάκια είναι ο νοσταλγικός πρώην, όπου δύσκολα αφήνει πίσω του ανθρώπους που αγάπησε. Μία παλιά φωτογραφία, ένα τραγούδι που σας θυμίζει στιγμές ή ένα τυχαίο μήνυμα αρκούν να ξανανοίξουν την πόρτα της επικοινωνίας. Εκεί που πίστευες ότι έκλεισε ο κύκλος, ξαφνικά όλες οι αναμνήσεις επιστρέφουν. Και για τους ζυγούς μας έχω να πω ότι μην ξεγελιέστε από την ήρεμη εικόνα τους, δεν θα κάνουν απαραίτητα δράματα ούτε έντονες σκηνές. Αντίθετα, μπορεί να ανεβάσει ακριβώς εκείνη τη φωτογραφία ή το story που ξέρει ότι θα δεις. Θα δείχνει ότι περνάει υπέροχα και θα σε αφήσει να αναρωτιέσαι αν είναι τυχαίο ή όχι. Satisfy έρχεται αμέσως τώρα.

0: Γεια σου, γεια σου. Και τι έχω να σου πω, πάρα πολλά, αλλά θα τα πούμε μετά τις ειδήσεις. Γιατί τώρα θα πάμε στο newsbomb.gr για τα τελευταία νέα, γιατί είναι σημαντικά, πολλά και μας αφορούν.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρα Κοντού. Μεγαλούργησε ως πρωταγωνίστρια κατά τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες και οι μαρτυρίες για την υπόθεση του θανάτου του νεαρού ζευγαριού μέσα σε αυτοκίνητο σε γκαράζ στον Πειραιά. Μέσα σε 10 λεπτά άρχισαν να ζαλίζονται από τις αναθυμιάσεις, καθώς η μηχανή του αυτοκινήτου ήταν αναμένη με το air conditioning σε λειτουργία, ενώ η γκαραζόπορτα ήταν κλειστή. Ήταν σαν μέθη, λέει στο newsbomb ο πραγματογνώμονας Παναγιώτης Μαδιάς. Ο Τραμπ πραγματοποίησε σύσκεψη στο Situation Room για πιθανή ευρύτερη επίθεση κατά του Ιράν και σε συνέντευξή του διεμήνησε πως τα χτυπήματα θα σταματήσουν όταν το αποφασίσει εκείνος. Αμερικανικές αποθήκες στην Ιορδανία χτύπησε το Ιράν. Μεταφέρθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες με πλοίο της γραμμής από τη Ζάκυνθο το μαχητικό αεροσκάφος F-16 που έκανε προημερών αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του νησιού. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
7: Φαίνεται,
6: Λιγάκι.
7: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
6: Τι να με νοιάζει?
7: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
6: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
8: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
10: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
11: Ζήσε την εμπειρία. Ο 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας έρχεται και σε καλεί να ξεπεράσεις τα όρια σου. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου τρέξε σε μια μοναδική διαδρομή γεμάτη ενέργεια, πάθος και δυναμισμό. Είτε είσαι έμπειρος δρομέας είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, αυτή είναι η στιγμή σου. Δήλωσε συμμετοχή στο calitheahalf.gr, νιώσε τον παλμό της διοργάνωσης και γίνε μέρος μιας μεγάλης γιορτής κίνησης και ζωής. 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας. Τρέξε, ζήσε, ξεχώρισε.
10: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
12: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
13: Είμαστε έτοιμοι.
14: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

εδώ είμαστε. Ένα anxiety σε πιάνει όσο να πεις μέσα εβδομάδας. Δεν είναι λίγο αγχωτικό, αλλά μπορείς να αποφασίσεις να κάνεις ένα summer movie night. Και θα σου πω εγώ τώρα πώς θα φέρεις το θερινό σινεμά στο μπαλκόνι σου. Γιατί είναι 7 λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Δημιούργησε το σωστό ατμοσφαιρικό φωτισμό με fairy lights ή φαναράκια για cozy αίσθηση. Χρησιμοποίησε μαξιλάρες, πούφι, κουβέρτες για άνετα καθίσματα στο μπαλκόνι σου. Πρόσθεσε popcorn, nachos και δροσερά ροφήματα για σινεμαδάτη εμπειρία. Μην ξεχάσεις αντικουνουπικό για να απολαύσεις τη βραδιά χωρίς ενοχλήσεις. Και αν δεν έχεις μεγάλη τηλεόραση για να βγάλεις στο μπαλκόνι να το ζήσεις, βάζεις πανί στον τοίχο και παίρνεις έναν παύθινο προτζέκτορα, γιατί έχω βρει μέχρι και σε παιχνιδάδικο, για να μην κάνω τώρα διαφήμιση, το οποίο το κοιτάει, το βάζεις να κοιτάει το πανί, έχεις κατεβάσει στον υπολογιστή αυτό που πρέπει να δεις και βλέπεις ταινιάρα, λες και είσαι σε σινεμά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Και θα σου πω μια ωραία ιστορία που συνέβη στην Αμερική. Μην μου κάνεις εμένα γελιό. Μπερδεύτηκα. Είναι από την ταραχή μου, γιατί θα πω αυτή την ωραία ιστορία που θα συμβεί, να ξέρετε, στην περίπτωση απόλυσής μου. Απλά το λέω να υπάρχει. Ένας άντρας έβαλε καθαρκτικό στα γλυκά που πήγε για την απόλυσή του, καθώς τον απέλυσαν από την εταιρεία που ήταν. Και επικράτησε χάος στις τουαλέτες, διότι όλοι του οι συνάδελφοι τρέχανε για το ποιος θα πρωτοπρολάβει να μπει. Αυτά ήθελα να πω και καλό καλοκαίρι.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας, είστε η Ιωάννα.
3: Είμαι η Ιωάννα.
2: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
3: Ibiza.
2: Ναι, μπράβο.
3: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
2: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
3: Δεν το πιστεύω.
2: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
9: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
8: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και Plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
10: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
11: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
12: Η Μέρη Σινατσάκη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
13: Τεγόρι μου.
14: Δεν λες ο άντρας μου, τα γόρι.
13: Όχι, είναι τα γόρι. Είναι πιο ταλαντούχος άνθρωπος στη γη για μένα. Δεν μπορώ να ξεπεράσω το θαυμασμό που του έχω.
12: Και ένα hot εξομολογητήριο.
14: Από το 1 έως το 10, πόσο ελκυστική νομίζεις ότι είσαι?
13: Ωραία, είμαι 10 με τον...
14: Oh, no.
12: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
15: N1 Casino, εδώ περνάς καλά.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Το χειρότερο ραντεβού σου ever, θέλω να μου πεις. Μία φορά που βγήκαμε έναν τύπο, μου λέει, είσαι ηθοποιός, του λέω ναι, μου λέει, ξυχαίνομαι λίγο τους καλλιτέχνες.
3: Ωραία.
2: Και εγώ είμαι σε φάση κρύος υδρότας και μου κάνει, ελπίζω να μονάχα να μείνει σε Λέων. Του είπα, Λέων είμαι. Και έφυγε. Ξυχαίνομαι και τους Λέων.
3: Μου έφερε και τη μαμά του μαζί χωρίς να μου το πει.
2: Ο Ιησούς Χριστός
3: νικά
2: και όλα τα κακά σκορπά.
4: Το δικό μου ήταν με έναν τύπο που με πήγε στον τάφο της γιαγιάς του. Μου έκανε ξενάγηση στο σπίτι. Του. Είχε ένα κάδρο με τη μαμά του. Όλος ο τείχος ήταν η μάνα του. Και είχε και ένα γατί με βροχίτιδα. Μέσα να μπαίνω στον πύρκο του Δράκουλα, κάπως λίγο ένιωθα.
2: Κατάφερες να βγεις όμως.
4: Σόα.
2: Σόα ή σόα, είπε.
4: Σόα με σόα.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Mad Radio. Καλησπέρα, καλησπέρα, Αντιγόνη Βιντιάδη, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ματ μεσημεράκι μέχρι και τις 4 μαζί σας και μου στέλνετε τα ωραία σας μηνύματα στο 6936646656. Είναι το Viber μας και διαβάζω ό,τι μου στέλνετε. Τι φάγατε, τι πιάτε, πού πήγατε και τι θα κάνετε.
0: Ματ Radio 106,2.

Where is my husband, ακούσαμε και θέλω να σου πω πράγματα που γίνονται και υπάρχουν στην πόλη και συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, διότι υπάρχει το 90s alert που λέμε. Περίμενε να σου τα ανεβάσω για να ακούς. Είναι κλειστά. Έτσι, έχω έναν καλεσμένο σήμερα. Τώρα με ακούς. Τέλειο. Έχω καλεσμένο και το ανοίγω ακουστικά του παιδιού. Δεν θα σας πω τώρα τι και πώς. Είναι έκπληξη. Αυτά τα πράγματα δεν τα λέμε. Λοιπόν, 90s alert. Το Free Willy ετοιμάζεται για δυναμικό comeback και οι millennials μόλις συγκινήθηκαν. Εγώ έβγαλα πρωί-πρωί τα μικρά μου τα χαρτομάτιλα και έκλαιγα στην ποδιά μου, διότι η Warner Bros. Ανακοίνωσε νέο reboot της ταινίας Free Willy με στόχο να συστήσει την ιστορία σε νέα γενιά. Η Άγκβο των Russo Brothers αναλαμβάνει την παραγωγή με σύγχρονη κινηματογραφική προσέγγιση. Το σενάριο θα είναι σύγχρονη εκδοχή, διατηρώντας τον συναισθηματικό πυρήνα του πρωτότυπου. Η αρχική ταινία που βγήκε το 1993, να πούμε κάπου εδώ. Μη σας πω πόσο χρονών ήμουνα. Ήταν παγκόσμιο φαινόμενο με μεγάλη εμπορική επιτυχία. Και φυσικά να θυμηθούμε ότι ήταν αληθινή η φάλαινα που χρησιμοποίησαν. Φαντάζομαι τώρα φτάσαμε σε μια εποχή που μάλλον θα πρωταγωνιστήσει το AI. Αυτά είχα να πω. Μπείτε και στο mad.gr για να δείτε και άλλες λεπτομέρειες. Moving to the Sun τώρα, εδώ στο Mad Radio 106,2.

Mr. Know It All μας τα είπε και επειδή αυτές τις μέρες όλοι ψάχνουμε τις καλύτερες εκτόσεις, να σας πω ότι στον Κοτσόβολο αυτή τη στιγμή παίζει Summer Sales χαμός. Και δεν είναι ότι έχει μόνο εκτόσεις και hot τιμές που τις έχει, έχει και Plan K, ευέλικτες λύσεις πληρωμών, αλλά και τις ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ρίξε μία ματιά σε περισσότερα από 150 σημεία πώλησης ή στο κοτσόβολος.gr και θα με θυμηθείς, είναι το μόνο σίγουρο. Sorry, I'm here for someone else, έρχεται τώρα.

0: Chanel ακούσαμε και ήρθε η ώρα να ενημερωθούμε. Γι' αυτό πάμε γρήγορα γρήγορα στην αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Μεγαλούργησε ως πρωταγωνίστρια κατά τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες και οι μαρτυρίες για την υπόθεση του θανάτου του νεαρού ζευγαριού μέσα σε αυτοκίνητο σε γκαράζ στον Πειραιά. Μέσα σε 10 λεπτά άρχισαν να ζαλίζονται από τις αναθυμιάσεις, καθώς η μηχανή του αυτοκινήτου ήταν αναμένη με το air condition σε λειτουργία, ενώ η γκαραζόπορτα ήταν κλειστή. Ήταν σαν μέθη, λέει στο newsbomb, ο πραγματογνώμονας Παναγιώτης Μαδιάς. Ο Τραμπ πραγματοποίησε σύσκεψη στο Situation Room για πιθανή ευρύτερη επίθεση κατά του Ιράν και σε συνέντευξή του διεμήνησε πως τα χτυπήματα θα σταματήσουν όταν το αποφασίσει εκείνος. Αμερικανικές αποθήκες στην Ιορδανία χτύπησε το Ιράν. Μεταφέρθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες με πλοίο της γραμμής από τη Ζάκυνθο το μαχητικό αεροσκάφος F-16 που έκανε προημερών αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του νησιού. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Τάπα, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Έτυναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
7: Όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
6: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
8: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Σιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
9: Προπόληση more.com.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260. 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

κινδυνεύω. Ακούσαμε από ναυσικά και τώρα θέλω να φτιάξουμε μαζί το viral παγωτό καρπούζι με μόλις δύο υλικά και σε λίγα λεπτά, γιατί αυτή είναι η πιο δροσηρή συνταγή του καλοκαιριού. Απαιτείται λοιπόν μόνο καρπούζι και γάλα, σλάς, κρέμα γάλακτος, ό,τι έχεις. Η διαδικασία περιλαμβάνει πάγωμα καρπουζιού και μετέπειτα ανάμιξη με γάλα. Δεν θα σου πω πιο πολλά όμως, γιατί θέλω να μπει στο mat.gr, γιατί έχει πάρα πολλές συνταγές καλοκαιρινές για γλυκά, για παγωτά, για κοκτέιλ, για μοκτέιλ, γενικά για οτιδήποτε δροσιστικό που θα σε κάνει να νιώσεις ότι είσαι σε ένα άλλο μέρος, ακούς μόνο μπεμπερέξα, ακούς μόνο Harry Styles, γενικά ακούς ό,τι σου αρέσει και σε χαλαρώνει και νιώθεις ότι έχει έρθει το καλοκαίρι. Πάμε να συνεχίσουμε με New Religion.

0: θα κάνεις τώρα άμα πας ένα μεγάλο ταξίδι μακριά πριν φύγεις διακοπές, σημείωσε. Θα αλλάξεις αυτές τις τρεις βασικές ρυθμίσεις στο κινητό σου και θα προστατεύσεις φωτογραφίες, δεδομένα και χρήματα. Εγώ δεν είμαι ραδιοφωνική παραγωγός, είμαι σχολείο σας. Τα έχω ξαναπεί, δεν με ακούτε. Θα ενεργοποιήσεις το backup φωτογραφιών και αρχείων για ασφάλεια αναμνήσεων σε περίπτωση απώλειας κινητού ή βλάβης. Θα ενεργοποιήσεις τη λειτουργία έβρεσης συσκευής, το Find My iPhone ή Device, για εντοπισμό, κλείδωμα ή διαγραφή δεδομένων. Θα ελέγξεις και θα επενεργοποιήσεις το Data Roaming εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για αποφυγή υψηλών χρεώσεων και δεδομένων. Και θα αποθηκεύσεις offline τους χάρτες προορισμού και θα χρησιμοποιήσεις ισχυρό PIN και βιομετρικά για ασφάλεια. Και κάπως έτσι θα σου ευχηθώ ένα καλό ταξίδι και υπέροχες διακοπούλες. Hot Radio.
1: Summer on the beach από το Mad Radio 106,2. Δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις στον Ινδικό ωκεανό για να βρεθείς στις Σεϊχέλες. Η παραλία Σεϊχέλες της Ικαρίας δημιουργήθηκε ανάμεσα σε εντυπωσιακούς γρανιτένιους βράχους με λευκά βότσαλα και νερά σε έντονες τυρκουάζ αποχρώσεις. Βρίσκεται στη νότια πλευρά του νησιού και για να φτάσεις χρειάζεται να ακολουθήσεις ένα σύντομο αλλά κατηφορικό μονοπάτι. Η εναλλακτική είναι να την προσεγγίσεις από τη θάλασσα. Μικρή, άγρια και διαφορετική. Όπως ακριβώς και η Ικαρία. Save your summer. Mad Radio 106,2.
2: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
3: Στον Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
2: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
4: 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
5: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
6: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
5: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
6: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
5: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
6: beyondborders.gr.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
7: Η Αγγελική Ηλιάδη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
8: Έκανες μια πολύ γενναία εξομολόγηση. Mm-hmm. Σε προσέγγισαν γυναίκες.
9: Σοκαριστικά πολλές. Δεν περίμενα. Ειλικρινά σου μιλάω να γίνει όλο αυτό. Κάπως έτσι γίνεται. Η μία παίρνει δύναμη από την άλλη.
7: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
8: Θέλω να μου πεις κάτι που έχεις κάνει από τη ζήλια σου. Κάτι ψιλοακραίο. Να κοιτάξεις κινητό τηλέφωνο, να παρακολουθήσεις.
9: Όλα.
8: Αν χρειαστούμε καμιά βοήθεια δηλαδή.
9: Μην πέσει ηλεκτρονική συσκευή στα χέρια μου.
7: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Κυριακή στη 1:15 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
10: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το fitness μυστικό της Dakota Johnson που θα σε κάνει να ξανασκεφτείς το θέμα γυμναστική, Πέτρο. Ακόμα και 20 με 30 λεπτά μέσα στην ημέρα κάνουν δουλειά. Πέτρο, επιτέλους γυμνάσου.
3: Ο μόνος τρόπος να γυμναστώ, Κατερίνα, είναι μαζί της.
2: Άρα ποτέ.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Γεια σας και καλώς ήρθατε στο παρεάκι μας. Αντιγόνη Βιντιάδη εδώ, αρχηγός, και Μάντ Μεσημεράκι. Πού είστε και τι κάνετε? 6936 646 656 είναι το Viber του σταθμού μας και μου στέλνετε τα ωραία σας μηνύματα. Περιμένω να δω τι τρώτε, τι έχετε κανονίσει, τι θα κάνετε σήμερα τεταρτούλα, και σας έχω και μία πολύ ωραία πρόταση. Μείνετε συντονισμένοι.
0: Radio 106,2.

Και τι σου έχω σήμερα για τεταρτούλα. Θα πάμε Μέγαρο του Κίσης Πλακεντίας, που το Διπεθέρου Μελής παρουσιάζει στις 9 ακριβώς ένα έργο βασισμένο στον Ίωνα του Ευρυπίδη, το οποίο το ξαναέγραψε ο συγγραφέας Μινάς Βιντιάδης. Και ναι, μιλάω για τον μπαμπά μου. Σε σκηνοθεσία Ρουμπίνης Μοσχοχωρίτη, ο Ίων είναι ένα από τα πιο αμφίσιμα έργα του Ευρυπίδη και αν και τραγωδία, ενσωματώνει κωμικά και ρομαντικά στοιχεία, ενώ οι ηρωές του δεν εμφανίζονται ως ιδανικές μορφές, αλλά ως βαθιά ανθρώπινα και αντιφατικά πρόσωπα. Σήμερα λοιπόν είναι στις 9, όπως σας είπα, στο Μέγαρο του Κίσης Πλακεντίας, το οποίο είναι φανταστικό. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχει, δεν ήξερα καν ότι γίνονται βασικά παραστάσεις εκεί. Οπότε σας περιμένουμε, εγώ θα είμαι εκεί, γιατί θέλω πάρα πολύ να πάω να τιμήσω αυτό το έργο και θεωρώ ότι είναι μια πολύ ωραία και πρωτότυπη πρόταση. Bring your love.

τώρα έχει και 40 βαθμούς έξω, θα μου πεις τι μας λες. Αλλά το ξέρεις ότι κάποιοι άνθρωποι δεν αγαπούν τις αγκαλιές και δεν μιλάω για τις αγκαλιές το καλοκαίρι. Για πολλούς ανθρώπους μια αγκαλιά αποτελεί ένα φυσικό τρόπο έκφρασης αγάπης. Αλλά είναι και εκείνοι που νιώθουν έντονη αμηχανία με αυτή την κίνηση. Όταν κάποιος πάει να τους αγγίξει, ρε παιδί μου, ή επιχειρεί να τους αγκαλιάσει, προτιμάνε να διατηρούν μεγαλύτερη προσωπική απόσταση. Οι ψυχολόγοι επισημαίνουν ότι αυτή η συμπεριφορά δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως έλλειψη συναισθημάτων ή ενδιαφέροντος για τους άλλους. Αντίθετα, συχνά αποτελεί έναν τρόπο προστασίας των προσωπικών ορίων και διαχείρισης της συναισθηματικής και σωματικής άνεσης. Εντάξει, σε κάποιους ανθρώπους δεν αρέσουν οι αγκαλιές. Τι να κάνουμε τώρα? Γούστα είναι αυτά. Και εν πάση περιπτώσει, βρείτε ανθρώπους που θέλουν τα ίδια πράγματα με εσάς. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να πιέζουμε τους άλλους να αλλάξουν.

0: Αλληλούια! Εδώ είμαστε, τι κάνετε, πού βρίσκεστε? Έχει κίνηση? Έχει ζέστη? Α, καλά, χαμός γίνεται, εδώ τα λέει η Φέη. Λοιπόν, πάμε και στο newsbomb.gr για να ακούσουμε τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας για τις ρογμές που εμφανίστηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη λόγω των έργων του μετρό. Ο Μετροπόντικα σταμάτησε τη διάνοιξη της σύραγγας στη γραμμή 4 Γαλάτσι Ευαγγελισμός περίπου 200 μέτρα από την πλατεία Κυψέλης και δεν θα ξεκινήσει εάν δεν εξακριβωθεί το τι συμβαίνει. Αντίο, Ελενίτσα μου, άλλα είχαμε συμφωνήσει. Με αυτά τα συγκινητικά λόγια, ο Γιώργος Κωνσταντίνου αποχαιρετά τη Μάρο Κοντού που πέθανε σήμερα σε ηλικία 92 ετών. Οι δυο τους ήταν το πρωταγωνιστικό ζεύγος μιας από τις δημοφιλέστερες ελληνικές ταινίες, το «Η γυνή να φοβείται τον άνδρα», ο Σαντωνάκης και Ελενίτσα. Προφυλακίστηκε και ο τρίτος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, ενώ πήρε εξιτήριο η κόρη της Αφροδίτη. Θα προσπαθήσω να σταθώ ξανά στα πόδια μου με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει απέναντι σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες, είπε βγαίνοντας από το νοσοκομείο μετά από 14 ημέρες. Παγκόσμια συγκίνηση προκαλεί η είδηση ότι ο Σάλι Σάλενμπεργκερ, ο πιλότος ήρωας του ποταμού Χάτσον, διαγνώστηκε με Αλτσχάιμερ. Το 2009 είχε προσυδατώσει στη Νέα Υόρκη ένα αεροσκάφος με 155 επιβάτες που είχε χάσει και τους δύο κινητήρες του μετά από σύγκρουση με σμήνος πουλιών. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Hi, this is Calvin Harris.
3: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
4: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, γεια σας. Είστε η Ιωάννα.
4: Είμαι η Ιωάννα.
3: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
4: Ibiza.
3: Ναι. Μπράβο!
4: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
3: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
4: Δεν το πιστεύω.
3: Καλό ταξίδι να σου πω να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
8: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική, ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
9: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Σας αγαπώ more than you know. Γι' αυτό θα σας δώσω και τέλειες συμβουλές. Τέλεια. Όχι fashion, πες το άλλο. Beauty tips. Ευχαριστώ. Για να είστε πεντάμορφες. Λοιπόν, εσύ, Φέη, που έχεις και αυτό το πράσινο μπλε μάτι, κυρίως μπλε δεν είναι. Μπλε.
1: Είναι πράσινο, αλλά δεν πειράζει.
0: Α, εντάξει, δεν πειράζει. Ό,τι είναι. Θα σου πω για μια σκιά ματιών από πολύχρωμες multi-chrome νυφάδες για ένα μαγευτικό, πολυδιάστατο φινίρισμα.
1: Μη μου πεις, είναι αυτή της Wet n Wild.
0: Είναι αυτή της Wet n Wild.
1: Ποια.
0: Η Chameleon Kaleidoscope multi-chrome eyeshadow. Όπου πρόσεξε, σε θέλω συγκεντρωμένη τώρα. Όταν βγαίνεις στον ήλιο για να βγάλεις τη φωτογραφία εκεί που σε χτυπάει, θες ήλιο βασίλεμα από πίσω και σε χτυπάει,
1: ναι,
0: και λίγο ήλιος,
1: ναι,
0: αλλάζει και το χρώμα της σκιάς. Κάτσε,
1: ρε,
0: καλά.
1: Έλα, ρε, φίλε.
0: Και τα προϊόντα Wet n Wild τα βρίσκεται σε όλα τα καταστήματα καλλυντικών και φαρμακεία σε ολόκληρη την Ελλάδα και στην επίσημη στο σελίδα www.kourascosmetics.gr.

0: And the feeling goes on. Και ξέρεις τι, άμα έχεις μία, δύο, τρεις μέρες να πάρεις, ακόμα και αν δεν πηγαίνεις διακοπές, να πας να ξεσκάσεις, να κάνεις κάτι για σένα, και γιατί να μην το κάνεις, θα ρωτήσω εγώ τώρα. Κι εγώ άμα μπορούσα, εγώ έχω πει, επειδή έχω και μικρό παιδί, να πάω να κοιμηθώ ένα βράδυ μόνο μου σε ξενοδοχείο. Να ξυπνήσω τι ώρα θέλω.
1: Σε αυτό σε κοιμησία σου το ανακαινήσανε και όλα που είναι κοντά στο σπίτι, άμα γίνει
0: απέναντι
1: τίποτα.
0: Απέναντι από το υγεία.
1: Άμα γίνει τίποτα
0: να γυρίσω. Άμα με θέλει κιόλα. Γιατί πραγματικά σου μιλάω, δεν αντέχω άλλο. Έχω γονατίσει από το πρωινό ξύπνημα. Αλλά κάτι να κάνουμε για μας, ρε παιδί μου. Δεν πειράζει. Δεν πρέπει λίγο να βάζουμε και την ψυχική μας υγεία πάνω απ' όλα. Λέω εγώ τώρα. Ήρθε η Φέη Βόκου με την ψυχική της υγεία. Είναι εδώ. Θα κάνει εκπομπή μάλλον 4 με 6. Μετά ο Πέτρος Τριανταφύλου και η Κατερίνα Ψύχα. Και αμέσως μετά ο Γιάννης Χατζηγεωργίου.
1: Μέχρι είναι αύριο. Ακόμα Τετάρτη.
0: Είναι ακόμα Τετάρτη. Μέχρι αύριο στη μία, εγώ να σας πω καλό απογευματάκι. Το Mad Μεσημεράκι τελείωσε. Και Αντιγόνη Βιντιάδη is out.
2: Mad Radio 106,2.
3: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
4: να ερωτευτούμε.
3: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
5: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. delta360.gr.
8: Η Μέρη Σινατσάκη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
9: Τα γιόρι μου.
10: Δεν λες ο άντρας μου, τα γόρι.
9: Όχι, είναι τα γόρι. Είναι πιο ταλαντούχος άνθρωπος στη γη για μένα. Δεν μπορώ να ξεπεράσω το θαυμασμό που του έχω.
8: Και ένα hot εξομολογητήριο.
10: Από το 1 έως το 10, πόσο ελκυστική νομίζεις ότι είσαι?
9: Ωραία, είμαι 10 με τόνο.
8: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
11: N1 Casino, εδώ περνάς καλά!
12: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross-training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
13: Είμαστε έτοιμοι!
14: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Η Παγκόσμια ημέρα στρού. Το ήξερα, γι' αυτό ντύθηκα και μπλε.
3: Θεωρούμε στρουμφάκι που είμαι με το ζόρι 1,65 με τα χέρια στην ανάταση.
2: Σου λείπει κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
3: 7 χρόνια είχα μπλε κεφάλι, άμα θέλει να ξέρει. Οπότε
2: ωραία.
3: Είναι στο αίμα μου.
2: Πάρα πολύ διαφορετικοί χαρακτήρε. Στρούμφα.
3: Εγώ είμαι ο γκρινιάρη.
2: Το έχουμε καταλάβει, Κατερίνα μου, ότι είσαι. Εγώ είμαι η στρουμφίτα.
4: Εγώ πάλι δεν είμαι τίποτα από αυτά.
2: Ο δρακουμέλινη βρυσίδα.
3: Σα μισό απέσια
2: στρουμφάκια.
0: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Facebook εδώ και σήμερα μαζί 2 μετά τις 4 στο Mad Radio 106,2. Και σήμερα θα ακούσουμε μουσικάρες που λατρεύουμε με περισσότερη ενέργεια. Γιατί? Γιατί πλησιάζουν οι καλοκαιρινές διακοπές. Εσύ μετράς αντίστροφα.
0: Radio 106,2.

συνήθειας. Λούις μου, τι να κάνουμε. Έχει και τα κακά της η δύναμη της συνήθειας. Κατά τα άλλα, είναι συνηθισμένο κάποια ατυχήματα, ακόμα και σε συναυλίες, να συμβαίνουν, όπως να μην δουλεύει το μικρόφωνο, ο ήχος να μην έρχεται καλά. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και κατά τη διάρκεια της συναυλίας της Ariana Grande στη Νέα Υόρκη, όπου το μικρόφωνο της σταμάτησε να λειτουργεί. Το κοινό τραγουδούσε μαζί της για να διατηρήσει την ατμόσφαιρα, ενώ το πρόβλημα λυνόταν. Η Ariana Grande, όταν λύθηκε το πρόβλημα, ευχαρίστησε το κοινό για την υπομονή, την υποστήριξή του και φυσικά την ομάδα της, που κατάφερε τόσο γρήγορα να επιλύσει ένα πρόβλημα που κατά τα άλλα θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο έως και καταστροφικό για τη συναυλία αυτή.

0: αυτό το τέτοιο που κάνει, που αντίστοιχα που κάνει. Είναι λίγο. Νικολάκι μου! Να σου, ναι, με έχει βαρέσει η ζέστη κατά κούτελα, αλλά δεν μπορώ να σου πω. Περισσότερο δεν πάει. Το ξέρεις ότι η Warner Bros. Ανακοίνωσε νέο reboot της ταινίας Free Willy. Wow. Ναι. Με στόχο να συστήσει την ιστορία σε νέα γενιά. Κατάλαβες. Η HBO των Russo Brothers αναλαμβάνει την παραγωγή σε σύγχρονη κινηματογραφική προσέγγιση. Το σενάριο θα είναι σύγχρονη εκδοχή, διατηρώντας το συναισθηματικό πυρήνα του πρωτότυπου. Η αρχική ταινία φυσικά όλοι θυμόμαστε, με το soundtrack του Michael Jackson, είχε κυκλοφορήσει το 1993, ήταν παγκόσμιο φαινόμενο τότε με μεγάλη εμπορική επιτυχία. Πώς λες ότι θα πάει? Πολύ καλά, ε. Εξαρτάται βέβαια. Αν να μας δώσουν ξαναζεσταμένο φαγητό, θα πήγαινες να τη δεις. Εύκολα, ε. Σ' αρέσουν εσένα αυτά, ε.
1: Είμαι ένα μεγάλο παιδί.
0: Είσαι ένα μεγάλο παιδί. Ναι, μωρέ, το πουπούκι μας. Είναι μεγάλο παιδί ο Νικολάκης μας. Νικό, σε ψάχνει η γυναίκα σου. Ολόκληρο τραγούδι έχει γράψει για σένα. Για ακού.

0: Rockabye, rockabye. Και αν ψάχνεις το επόμενο αγαπημένο σου γευστικό στέκι, είναι εδώ. Η Pizza Fan έφτασε στη Δραπετσόνα με το 107ο κατάστημά της. Η έναρξη έγινε την 3η 2 Ιουνίου στην οδό Ιδρυτών Δήμου Δραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως, φέρνοντας μαζί έναν ολόκληρο κόσμο από φοβερές γεύσεις που δεν είναι μόνο οι αγαπημένες μας πίτσες, είναι μπέργκερ, ζυμαρικά, σαλάτες και πολλά ακόμα. Με μια παράδοση 30 ετών στην καινοτομία, την κορυφαία ποιότητα υλικών και τις ασυναγώνιστες τιμές. Άντε, καλή αρχή και καλοφάγωτες οι πίτσες. Σήμερα να θυμίσω, έχει και αγώνα, Μεγάλο ντέρμπι σήμερα. Κρίνεται το ζευγάρι του τελικού σήμερα. Στο Μουντιάλ αναφέρομαι. Και πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω με Satisfied και Ordinary.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας για τις ρογμές που εμφανίστηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη λόγω των έργων του μετρό. Ο Μετροπόντικα σταμάτησε τη διάνοιξη της σύραγγας στη γραμμή 4 Γαλάτσι Ευαγγελισμός περίπου 200 μέτρα από την πλατεία Κυψέλης και δεν θα ξεκινήσει εάν δεν εξακριβωθεί το τι συμβαίνει. Αντίο, Ελενίτσα μου, άλλα είχαμε συμφωνήσει. Με αυτά τα συγκινητικά λόγια, ο Γιώργος Κωνσταντίνου αποχαιρετά τη Μάρο Κοντού που πέθανε σήμερα σε ηλικία 92 ετών. Οι δυο τους ήταν το πρωταγωνιστικό ζεύγος μιας από τις δημοφιλέστερες ελληνικές ταινίες, το «Η γυνή να φοβείται τον άνδρα», ο Σαντωνάκης και Ελενίτσα. Προφυλακίστηκε και ο τρίτος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, ενώ πήρε εξιτήριο η κόρη της Αφροδίτη. Θα προσπαθήσω να σταθώ ξανά στα πόδια μου με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει απέναντι σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες, είπε βγαίνοντας από το νοσοκομείο μετά από 14 ημέρες. Παγκόσμια συγκίνηση προκαλεί η είδηση ότι ο Σάλι Σάλενμπεργκερ, ο πιλότος ήρωας του ποταμού Χάτσον, διαγνώστηκε με Αλτσχάιμερ. Το 2009 είχε προσυδατώσει στη Νέα Υόρκη ένα αεροσκάφος με 155 επιβάτες που είχε χάσει και τους δύο κινητήρες του μετά από σύγκρουση με σμήνος πουλιών. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Hi, this is Calvin Harris.
3: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
4: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, γεια σας. Είστε Ιωάννα.
4: Είμαι Ιωάννα.
3: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
4: Ibiza.
3: Ναι. Μπράβο!
4: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
3: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
4: Δεν το πιστεύω.
3: Καλό ταξίδι να σου πω να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα.
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
10: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
11: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
12: Η Αγγελική Ηλιάδη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
13: Έκανες μια πολύ γενναία εξομολόγηση. Mm-hmm. Σε προσέγγισαν γυναίκες.
14: Σοκαριστικά πολλές. Δεν περίμενα. Ειλικρινά σου μιλάω να γίνει όλο αυτό. Κάπως έτσι γίνεται. Η μία παίρνει δύναμη από την άλλη.
12: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
13: Θέλω να μου πεις κάτι που έχεις κάνει από τη ζήλια σου. Κάτι ψιλοακραίο. Να κοιτάξεις κινητό τηλέφωνο, να παρακολουθήσεις.
14: Όλα.
13: Αν χρειαστούμε καμιά βοήθεια δηλαδή.
14: Μην πέσει ηλεκτρονική συσκευή στα χέρια μου.
12: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Κυριακή στη 1:15 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
15: Ένα One Casino. Εδώ περνάς καλά.

40 λεπτά μετά τις 4 στο Ματρέδιο 106,2 και έχουμε πιάσει την κατηγορία κινηματογράφος. Μετά το Free Willy, άλλη μία πολύ επιτυχημένη μπράντα ταινιών θα κάνει την επανεμφάνισή της, καθώς φαίνεται, στην μεγάλη οθόνη, ο λόγος για τον Freddy Krueger, ο οποίος επιστρέφει με νέα ταινία A Nightmare on Elm Street. Η Paramount Pictures εξασφάλισε τα δικαιώματα του αρχικού σεναρίου του 1984. Η νέα παραγωγή αναμένεται να συστήσει το χαρακτήρα σε νέα γενιά θεατών. Η οικογένεια Wes Craven συμμετέχει στην παραγωγή της νέας ταινίας. Και όπως μπορούμε να συμπεράνουμε και από την προηγούμενη αναφορά που κάναμε για το Free Willy, το οποίο επίσης θέλει να συστηθεί στις νέες γενιές κινηματογραφόφιλων, έτσι και με τον Freddy Krueger που θέλει να κάνει το ίδιο, το Hollywood έχει ξομείνει από ιδέες.

0: Αυτό έπαθα, Πέτρο μου. Έρχεσαι μέσα στο στούντιο και αποσυντονίζομαι, κατάλαβες. Φέρνεις αυτή τη δροσιά με την άβρα σου, κατάλαβες. Όχι ότι εδώ ψινόμαστε. Είδες, εγώ στα λέω. Δεν σε φτιάχνει τώρα αυτό λίγο. Εσένα. Βλέπω, έχει ισιώσει το μαλλί, δεν μπορώ να σου πω. Εντάξει. Όπως έχετε ήδη καταλάβει, το μισό My Drive είναι εδώ. Το άλλο μισό τι ώρα θα έρθει?
1: Θα δούμε.
0: Έλα, πάμε να κλείσουμε ώρα και επιστρέφω να είσαι εδώ, γιατί μάλλον θα σου έχω και μία έκπληξη. Κάνω αναμονή κοινού τώρα, δεν μπορώ να σου πω τι και ποιον ή ποια. Εσύ όμως δεν είσαι εδώ. Radio.
2: Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Στη μικρή Ελαφώνησο, απέναντι από τη Λακωνία, ο Σίμος δεν είναι μία, αλλά δύο παραλίες. Ο μικρός και ο μεγάλος Σίμος απλώνονται στις δύο πλευρές μια στενής λωρίδας γης, με ψηλή χρυσαφένια άμμο, αμόλοφους και διάφανα σμαραγδένια νερά. Από ψηλά, οι δύο κόλποι σχηματίζουν μία από τις ωραιότερες εικόνες της Πελοποννήσου. Από κοντά, το τοπίο θυμίζει Καραϊβική, μόνο που βρίσκεται λίγα λεπτά με το ferry boat από την Ηπειρωτική Ελλάδα. Σίμος. Διπλή παραλία, διπλή καλοκαιρινή απόδραση. Save your summer. Mad Radio 106,2. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
4: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
3: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
5: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
6: Είμαστε έτοιμοι.
7: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Οι νεαρές γυναίκες προτιμούν τα κοπλιμέντα περισσότερο και από το σεξ. Το 60% που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι οι φιλοφρονήσεις ανεβάζουν την αυτοπεποίθησή τους και το 30% υπογράμμισε ότι προτιμά τα κοπλιμέντα για το χαρακτήρα και όχι για την εμφάνιση.
3: Κατερίνα, σήμερα είσαι επιβλητική. Είσαι πνευματώδης. Είσαι η πιο δυναμική προσωπικότητα του γραφείου. Με έχουν εντυπωσιάσει τα.
2: Μην το πεις!
3: Τα επιτεύγματά σου, Κατερίνα.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Αλήθεια, ρε Πέτρο, τώρα. Σοβαρά.
5: Αλήθεια.
4: Αχ, Θεέ μου, φεύγει ο Κουμαρός δεύτερο και τελευταίο μέχρι τις 6. Έχουμε να ακούσουμε πάρα πολλά τα φτάκια μας. Μετά τις 6 ακόμα περισσότερα. Μετά τις 6, ξέρεις. Χαμός. Αχ, Παναγία μου.
1: Mad Radio, Mad Radio 106,2.

Όχι, ποτέ δεν πρέπει να διστάζουμε, ειδικά αν θέλουμε κάτι. Απλά πρέπει να το εκφράζουμε και να το διεκδικούμε. Και εφόσον ο καιρός έξω είναι τόσο ζεστός, τόσο καυτός και οι διακοπές πλέον είναι μονόδρομος, σου έχω νέα. Σε όποιο μέρος του κόσμου και αν πας φέτος το καλοκαίρι, ένας είναι ο Travel Buddy σου. Η Άιλι προπληρωμένη κάρτα Travelers Prepaid από τη Eurobank. Την εκδίδεις δωρεάν από το Eurobank Mobile App και κάνεις αγορές σε οποιοδήποτε νόμισμα με μηδενικές προμήθειες, μετατροπή συναλλάγματος, ακόμα και τα Σαββατοκύριακα παρακαλώ. Και αν είσαι 18 έως 28 ετών, βγάλε τη νέα Travelers Prepaid 40 SETI με τουλάχιστον 50 ευρώ έως 31 Αυγούστου και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Λονδίνο αξίας 7.000 ευρώ! Αυτά κι αν είναι δώρα.

Παρόλο που το κομμάτι κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 25, αρκετούς μήνες αργότερα, αναγνωρίστηκε από το κοινό, σκαρφαλώνοντας το top 10 σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης, αλλά και τη Νέα Ζηλανδία. Και την κορυφή του UK Single Chart την κατέκτησε τον Ιανουάριο του 26. Έτσι έγινε το τέταρτο νούμερο 1 του Dave και το πρώτο του Thames. Αλλά αυτά στα έχει ήδη πει ο Πέτρος στο Hits Hot 40. Βγάλτε μια κόλλα χαρτί παρακαλώ και γράψτε διαγώνισμα. Πότε πήγε στο νούμερο 1 το Rain Dance του Dave και του Thames, παρακαλώ πολύ. Έτσι, να κάνουμε μία επανάληψη σε ό,τι σας έχει μάθει ο Πέτρος όλη τη χρονιά. Τι τσάμπα τα έλεγε!

ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

0: Έτσι γλιτεράτη και πολύ λαμπερή η Σακύρα as always. Και μιλώντας για γκλίτερ και λάμψη, θα σε πάω σε ένα προϊόν που σου τα δίνει και τα δύο. Chameleon Multi Chrome Eyeliner Extension. Ένα και μοναδικό. Ένα retractable eyeliner με multi chrome χρώμα και ένα λαμπερό και πολύχρωμο αποτέλεσμα που αντανακλά στο φως. Γεμάτο με λαμπερές multi chrome αποχρώσεις, κάθε απόχρωση προσφέρει ένα ζωηρό χρώμα που αλλάζει σε κάθε έκφανση του φωτός για ένα μαγευτικό και πολυδιάστατο eye look. Μακράς διάρκειας, gel formula, το οποίο από πείρα θα σου πω ότι το απλώνεις ευκολότατα. Αν το κάνω εγώ που είμαι θεόκουλη σε αυτά, φαντάσου εσύ αν το έχεις και λίγο πόσο ωραία θα μπορέσεις να το βάλεις στο βλέφαρό σου. Και πού θα το βρεις εσύ αυτό το μοναδικό προϊόν? Από την Wet n Wild, φυσικά στα καταστήματα καλλυντικών σε όλη την Ελλάδα, στα φαρμακεία, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της skourascosmetics.gr. Η Skouras Cosmetics, η οποία είναι η αποκλειστική αντιπρόσωπος της Wet n Wild σε Ευρώπη, Κύπρο και Ελλάδα. Συνδεόμαστε ευθύς εμάς με newsbomb.gr και επιστρέφω να είσαι εδώ.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Την ταυτοποίηση του αποστολέα του ανώνυμου email που περιλαμβάνεται στη δικογραφία της υπόθεσης Μαρφίν ζητάει ανακρίτρια, ενώ διαθεσιμότητα για εξηγήσεις δήλωσαν οι δικηγόροι των 5 άλλων προσώπων εκτός των συλληφθέντων που αναφέρονται σε αυτό. Παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας από την οικογένεια της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, της εγγύου που βρήκε τραγικό θάνατο από την πυρκαγιά στην τράπεζα το 2010. Κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας για τις ρογμές που εμφανίστηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη λόγω των έργων του μετρό. Ο μετροπόντικα σταμάτησε εδώ και ένα μήνα τη διάνοιξη τη σύραγγα στη γραμμή 4 Γαλάτσι Ευαγγελισμός, περίπου 200 μέτρα από την πλατεία Κυψέλης, και δεν θα ξεκινήσει εάν δεν εξακριβωθεί το τι συμβαίνει. Δρόμοι που δεν λιώνουν και τρένα που αντέχουν στους 55 βαθμούς Κελσίου. Όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες αναζητούν καινοτόμες λύσεις για την αντικατάσταση των απαρχαιωμένων υποδομών που δεν αντέχουν τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Παγκόσμια συγκίνηση προκαλεί η είδηση ότι ο Σάλι Σάλενμπεργκερ, ο πιλότος ήρωας του ποταμού Χάντσον, διαγνώστηκε με Alzheimer. Το 2009 είχε προσυδατώσει στη Νέα Υόρκη ένα αεροσκάφος με 155 επιβάτες που είχε χάσει και τους δύο κινητήρες του μετά από σύγκρουση με σμήνος πουλιών. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Ma.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου.
3: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη. Σάββατο.

0: Έτσι. Weekends με περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας, είστε η Ιωάννα.
3: Είμαι η Ιωάννα.
2: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
3: Ibiza.
2: Ναι. Μπράβο.
3: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
2: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
3: Δεν το πιστεύω.
2: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
5: Τάπας, τσούρος, κλαδαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
9: Φαίνεται, ε.
8: Λιγάκι.
9: Εσάς βλέπω. Ούτε που σας νοιάζει.
8: Τι να με νοιάζει?
9: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
8: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
10: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
11: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
12: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
11: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
13: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
14: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική, ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
15: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
16: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
15: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
17: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε έτη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.

Αγάπη, αγάπη, μόνο αγάπη σε όλους εκεί έξω, από όπου και αν μας ακούτε. Εδώ είμαστε, Mad Radio 106,2, με περισσότερη ενέργεια για σένα που βλέπω ότι είσαι αρκετά πυγμένος αν βρίσκεσαι στον κόμβο της μεταμόρφωσης, στο κέντρο της Αθήνας, από τα Άνω Πατήσια μέχρι τα Σεπόλια έχει αρκετή κίνηση, στο λιμάνι του Πειραιά γίνεται ένας σχετικός χαμός. Στέλνω φιλιά στο Γιώργο, την Ελένη, τον Νίκο, τον Θοδωρή, την Πολυξένη, την Ειρήνη, τη Μαρία, τη Δήμητρα, την Κωνσταντίνα, την Αγγελική, που στέλνουν τα μηνύματά τους στο Viber του Mad Radio 106,2, στο 6936-646-656, όπου έχουμε την καθημερινή και πολύ άμεση επικοινωνία μας. Φιλιά να στείλω και στον Πέτρο που ξεδοντιάζει κόσμο αυτή τη στιγμή και θέλει κάτι καλοκαιρινό. Πέτρο μου, η διάθεση του καλοκαιριού είναι μέσα μας. Το τραγούδι απλά τη συνοδεύει. Πολλές, τι λες? Να, ορίστε. Ήρθε το καλοκαίρι. Είναι εδώ. Προχωράει με γοργά βήματα.

0: Αυτό ρε Κατερίνα που έχουν οι άντρες τα κολακεύονται με ένα ωραίο τραγούδι που λέει όλα γύρω σου γυρίζουν και τέτοια. Βέβαια θα μου πεις αυτά παθαίναμε και εμείς οι ρουβίτσες το πάλε πότε. Πότε. Το πάλε βαλιά. Αλλά ναι, σωστά. Σωστά. Λοιπόν, θα σας αφήσω με συνοπτικές διαδικασίες, γιατί πρέπει να φύγω από το στούντιο, η έκπληξη έρχεται στην εκπομπή του Πέτρου και της Κατερίνας, στο Mad Drive. Στις 9, έλεος, ρε Πέτρο. Και μετά τις 9 έρχεται ο Γιάννης Χατζηγεωργίου από τη Faye Voku, που ήταν από τις 4 μέχρι αυτή την ώρα στον αέρα του Mad Radio 106,2 μέχρι αύριο που θα είμαστε μαζί, Θεού θέλοντος και Κύριου επιτρέποντας. Πολλά πολλά σμουτς σμουτς. Bye!
1: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
3: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
2: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
3: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
4: αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
6: να ερωτευτούμε.
5: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
7: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
9: Η Μέρη Σινατσάκη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιώργαντά και το After Dark.
10: Τεγόρι μου.
11: Δεν λες ο άντρας μου, τα γόρι.
10: Όχι, είναι τα γόρι. Είναι πιο ταλαντούχος άνθρωπος στη γη για μένα. Δεν μπορώ να ξεπεράσω το θαυμασμό που του έχω.
9: Και ένα hot εξομολογητήριο.
11: Από το 1 έως το 10, πόσο ελκυστική νομίζεις ότι είσαι?
10: Ωραία, είμαι 10 με τον...
11: Oh, no.
9: After Dark με τον Θέμη Γιώργαντά. Σάββατο, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
12: N1 Casino, εδώ περνάς καλά!
13: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
14: Είμαστε έτοιμοι!
15: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Σήμερα λοιπόν ήτανε το trend. Poll του Instagram μας ήταν για το αν προτιμάς να είσαι λυπημένος και να έχεις χρήματα ή να μην έχεις καθόλου χρήματα και να είσαι χαρούμενος.
3: Όσοι ψήφισαν παρόλα αυτά στα poll μας έχουν πει ψέματα, πιστεύετε?
2: Τεράσιο.
3: Εμένα 79% ψήφισε φτώχεια και χαρά.
2: Παιδιά, εγώ περισσότερους έχω. 83% φτώχεια και χαρά και λύπη.
3: Ψέματα. Όλες οι φίλες της Βρυσίδας, ξέρω εγώ, πάνω στο γιο θα πατάγανε.
4: Φτώχεια και χαρά.
2: Μπορεί να σκέφτηκαν ότι την έχουμε ζήσει την πλούσια ζωή.
3: Ναι, μωρέ, δεν λένε
2: άραγε στην παράγκα.
3: Στην παράγκα.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: Μόλις ξεκίνησε το Mad Drive
1: με τον Πέτρο Τριανταφύλου
0: και την Κατερίνα Ψυχά.
1: Μπράβο, μπράβο, είναι πάρα πολύ καλή. Όλοι το λένε.
0: Να του διώξετε. Τετάρτη στη μέση της εβδομάδας και σήμερα είμαστε εδώ μαζί σου ανάμεσα στο εκεί που είσαι και στο εκεί που θέλεις να πας.
1: Τρεις ώρες με την περισσότερη ενέργεια.

0: Μπανάνες, μελιτζάνες, κόκορες, καρότα, καλαμπόκια δεν στέλνω.
1: Και αυτά όλα που τα ξέρεις, Πέτρο.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Λίγο πριν φτάσουμε στις 6:30. Τι έκπληξη ήταν αυτή, τι έκπληξη ήταν αυτή. Desmond Child, ένας από τους μεγαλύτερους singers, songwriters και παραγωγούς στον πλανήτη, πέρασε από το Mad Drive πριν από λίγα λεπτά. Είμαστε shocked, starstruck. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο και σήμερα μην ξεχνάς, ακούμε τα δικά σου μηνύματα και βλέπουμε τα δικά σου μηνύματα στο 6936-646-656. Και σήμερα το Mad Drive είναι μαζί σου μέχρι να φτάσεις εκεί που θέλεις να πας.
1: Και εγώ θέλω τώρα να σου πω ότι σε όποιο μέρος του κόσμου και αν πας φέτος το καλοκαίρι, ένας είναι ο Travel Buddy σου. Η άλλη προπληρωμένη κάρτα Travelers Prepaid από τη Eurobank. Την εκδίδεις δωρεάν από τη Eurobank Mobile App και κάνεις αγορές σε οποιοδήποτε νόμισμα με μηδενικές προμήθειες, μετατροπή συναλλάγματος, ακόμα και τα Σαββατοκύριακα.
0: Και αν είσαι από 18 μέχρι 28 ετών, βγάλε νέα Travelers Prepaid, φόρτισε την τουλάχιστον με 50 ευρώ μέχρι τις 31 Αυγούστου για να μπει στην κλήρωση για ένα μοναδικό ταξίδι στο Λονδίνο αξίας 7.000 ευρώ. Κατερίνα, τι έχουμε στο επόμενο ημίωρο?
1: Στο επόμενο ημίωρο, αγαπημένο μου Πέτρο, έχουμε μαζί μας τη Χρύσα τη Ζαχάρη με όλα τα tech και gaming news.
0: Alright. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Την ταυτοποίηση του αποστολέα του ανώνυμου email που περιλαμβάνεται στη δικογραφία της υπόθεσης Μαρφίν ζητάει η ανακρίτρια, ενώ διαθεσιμότητα για εξηγήσεις δήλωσαν οι δικηγόροι των 5 άλλων προσώπων εκτός των συλληφθέντων που αναφέρονται σε αυτό. Παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας από την οικογένεια της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, της Εγγύου που βρήκε τραγικό θάνατο από την πυρκαγιά στην τράπεζα το 2010. Κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας για τις ρογμές που εμφανίστηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη λόγω των έργων του μετρό. Ο Μετροπόντικα σταμάτησε εδώ και ένα μήνα τη διάνοιξη της σύραγγας στη γραμμή 4 Γαλάτσι Ευαγγελισμός, περίπου 200 μέτρα από την πλατεία Κυψέλης, και δεν θα ξεκινήσει εάν δεν εξακριβωθεί το τι συμβαίνει. Δρόμοι που δεν λιώνουν και τρένα που αντέχουν στους 55 βαθμούς Κελσίου. Όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες αναζητούν καινοτόμες λύσεις για την αντικατάσταση των απαρχαιωμένων υποδομών που δεν αντέχουν τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Παγκόσμια συγκίνηση προκαλεί η είδηση ότι ο Σάλι Σάλενμπεργκερ, ο πιλότος ήρωας του ποταμού Χάντσον, διαγνώστηκε με Αλτσχάιμερ. Το 2009 είχε προσυδατώσει στη Νέα Υόρκη ένα αεροσκάφος με 155 επιβάτες που είχε χάσει και τους δύο κινητήρες του μετά από σύγκρουση με σμήνος πουλιών. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Hi, this is Calvin Harris. Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza, ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Ναι, γεια σας, είστε η Ιωάννα.
2: Είμαι η Ιωάννα.
1: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
2: Ibiza.
1: Ναι, μπράβο.
2: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
1: Και θα περάσετε καταπληκτικά, θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
2: Δεν το πιστεύω.
1: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
4: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
7: Είμαστε έτοιμοι.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: happy στο κέντρο της εβδομάδας, στο κέντρο του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού 2026. Ιούλιος, έχουμε ακόμη δύο εβδομάδες γεμάτες εδώ και μετά την κάνουμε μακριά από την πόλη. Πολλοί κόσμος θα φύγει και αυτή την Παρασκευή που έρχεται, μαθαίνω, φίλοι και φίλες. Πολλά γραφεία αδειάζουν σιγά σιγά, τα mail ελαττώνονται σιγά σιγά. Το αντιμετωπίζω και σήμερα αυτό. Κάθε μέρα που περνάει όλο και πιο λιγότερα mail, Κατερίνα.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο.
0: Εντάξει. Είναι. Νομίζω ότι φαίνεται και από την κίνηση μετά τις 7.30-8 η μεγάλη πόλη. Έτσι πρασινίζουν οι δρόμοι. Χαμός. Νομίζω ότι μπαίνουμε κανονικά στο καλοκαίρι 2026 full, με full force. Και σήμερα βλέπουμε τα δικά σου μηνύματα στο 6936-646-656. Και σήμερα εδώ μέχρι τις 9.
1: Εσύ τώρα, φίλε μου και φίλε μου, αν ακόμα δεν έχεις βγει διακοπές, μην αγχώνεσαι, διότι σου έχουμε λύσεις και επιλογές. Υπάρχουν παραλίες, μία ανάσα από την Αθήνα, που θα σε κάνουν να νιώθεις σαν να είσαι σε νησί.
0: Mm-hmm. Και μάλιστα, όχι απλές παραλίες, Instagramικών προδιαγραφών.
1: Ξεκινάμε με το Σούνιο. Βουτιά με φόντο τον ναό του Ποσειδώνα, είναι από τα πιο εντυπωσιακά βασιλέματα της Ελλάδας. Αν ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό καρέ, το βρήκες.
0: Αν θέλεις πάλι κάτι πιο ήρεμο, chic, τότε θα σου πω Καβούρι. Είναι η ιδανική επιλογή. Καθαρά νερά, φυσική σκιά και μια αίσθηση χαλάρωση που θυμίζει Αθηναϊκή Ριβιέρα στα καλύτερα τη.
1: Και για όσου αγαπούν τη φύση, ο Σχοινιά είναι σταθερή αξία απέραντι. Μου διάπευκο δάσο και αυθεντική καλοκαιρινή ατμόσφαιρα για πιο φυσικέ ανεπιτίδευτε φωτογραφίε.
0: Τελικά, Κατερίνα, δεν χρειάζεται να φύγει μακριά για να ζήσει το καλοκαίρι. Λίγη οργάνωση, καλή παρέα, οι σωστέ κινήσει και τα σωστά ραντεβού και οι σωστέ στάσει αρκούν.
1: Βάλε μαγειό, αντιλιακό και καλή διάθεση και ανακάλυψε τι πιο όμορφε γωνιέ τη Αττική. Το καλοκαίρι είναι πιο κοντά από όσο νομίζει.
0: Είναι εδώ.
1: Εδώ. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψηλή.

0: Black Jackula και η σημερινή μέρα ήταν φανταστική. Αν δεν ήσουν στο air condition, με full air condition μέσα στο αυτοκίνητο ή στο γραφείο με full condition, έξω δεν ήταν για να κυκλοφορείς καθόλου. Δηλαδή δεν είναι εντάξει. Μία ακόμη μέρα με 47 βαθμούς Κελσίου.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Εντάξει, και αύριο έτσι θα είναι. Εντάξει, μπήκαμε στο καλοκαίρι έτσι. Το φωνάζει με όλους τους τρόπους ο καιρός, γύρω μας. Τα κορίτσια που φοράνε πιο ελαφριά ρούχα. Από παντού το φωνάζει αυτό, από παντού.
1: Και εγώ με όλο αυτό είμαι κρυωμένη, έτσι. Ναι.
0: Εσύ για αυτό που έλεγα πριν ακριβώς. Εννοείται. Τι να κάνω. Τι να κάνω. Εννοείται. Όπως κάθε Τετάρτη στη μέση της εβδομάδας, τώρα μαζί μας η Χρύσα Ζαχάρη, γνωστή ως Jan Juice TV, host στο Mat TV, stream στο Twitch, με συνεχή παρουσία στον κόσμο του tech και του gaming, μέλος του Game Lab GR, παρακολουθεί τα πάντα, όλες τις εξελίξεις και τις φέρνει εδώ στο Mad Drive.
1: Αν θες να ενημερώνεσαι για τα πιο hot tech και gaming news, η Χρύσα είναι ο άνθρωπός σου και μπορείς να τη βρεις στο Instagram at Jan Juice TV. Η Χρύσα μας παρουσιάζει τα πιο hot tech news με το δικό της άμεστο και tech guru style.
0: Oh yes, καλησπέρα Χρύσα.
2: Καλησπέρα Πέτρο και Κατερίνα. Πάμε για τα πιο hot tech news. Η Apple μίμησε την OpenAI και την κατηγορεί πως πρώην στελέχη της μετέφεραν εμπορικά μυστικά που σχετίζονται με την ανάπτυξη AI hardware. Οπότε η υπόθεση αυτή μπορεί να επηρεάσει τα σχέδια της OpenAI για τις νέες AI συσκευές της. Παρόλα αυτά, η OpenAI αναβάθμισε το ChatGPT και ακόμη, με ακόμη πιο φυσική φωνητική συνομιλία και live μετάφραση. Την ίδια ώρα η Google έφερε νέα AI εργαλεία στα Pixel κινητά, ενώ η Samsung αποκάλυψε νέα τεχνολογία για πιο ανθεκτικές αναδιπλούμενες οθόνες στα επόμενα Galaxy. Η μάχη των νέων χαρακτηριστικών στην τεχνητή νοημοσύνη και τα smartphones συνεχίζεται με γρήγορο ρυθμό και έχουμε ακόμα πολλά να δούμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς, Χρύσα Ζαχάρη, με όλες τις εξελίξεις από το χώρο της τεχνολογίας. Χρύσα, ευχαριστούμε. Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη την ίδια ώρα. Καλή στο Mad Drive. Thank you.
3: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχά.

0: Mad Radio. Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Τα λαλάρια είναι μία από τις εικόνες που έκαναν τη Σκιάθο γνωστή σε όλο τον κόσμο. Λευκά ολοστρόγγυλα βότσαλα, από τα οποία πήρε και το όνομά της η παραλία. Απότομα βράχια και διάφανα γαλάζια νερά συνθέτουν ένα άγριο τοπίο στη βορειοανατολική πλευρά του νησιού. Στην άκρη της παραλίας ξεχωρίζει περίφημη Τρίπια Πέτρα, μία φυσική πέτρινη αψίδα μέσα στη θάλασσα. Η πρόσβαση γίνεται μόνο με καραβάκι και όταν ο καιρός το επιτρέπει. Μια διαδρομή που αξίζει για μία από τις πιο κινηματογραφικές παραλίες του Αιγαίου. Save your summer. Mad Radio 106,2.
1: Η Αγγελική Ηλιάδη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
2: Έκανες μια πολύ γενναία εξομολόγηση. Mm-hmm. Σε προσέγγισαν γυναίκες.
3: Σοκαριστικά πολλές. Δεν περίμενα. Ειλικρινά σου μιλάω να γίνει όλο αυτό. Κάπως έτσι γίνεται. Η μία παίρνει δύναμη από την άλλη.
1: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
2: Θέλω να μου πεις κάτι που έχεις κάνει από τη ζήλια σου. Κάτι ψιλοακραίο. Να κοιτάξεις κινητό τηλέφωνο, να παρακολουθήσεις.
3: Όλα.
2: Αν μην πέσει. Καμιά βοήθεια δηλαδή.
3: Μην πέσει ηλεκτρονική συσκευή στα χέρια μου.
1: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Κυριακή στη 1:15 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
4: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
5: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
6: Είμαστε έτοιμοι.
7: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Χθες το βράδυ είχαμε επισκέπτη στο σπίτι, παιδιά. Όχι άνθρωπο, κουνούπι. Το άκουγα δίπλα στο αυτί μου να κάνει. Ανάβω τα φώτα, λοιπόν, σηκώνομαι. Το ψάχνω, παιδιά, και τίποτα. Δεν το βρίσκω πουθενά.
3: Εντάξει, έχει εξαφανιστεί. Πάω παλαμάκια, να ξέρετε, όταν ακούω κουνούπι.
2: Τέλεια.
4: Θα νομίζω ότι παράμαγε για
2: ζεμπέκι. Και μπαίνει ο Αργυρός. Ναι, πες μου, τότε λαμβάμε.
4: Με το που ξαπλώνω, παιδιά, δεν ξέρω αν το παθαίνετε κι εσείς, και με παίρνει έτσι, πάει να με πάρει ο γλυκός ο ύπνος. Να το πάρει. Κλασικά το κουνούπι, δηλαδή, δεν ήθελε αίμα. Ήθελε να με καταστρέψει τη ζωή.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio

0: στο κουνούπι. Ένα λεπτό μετά τις 7, Τετάρτη στη μέση της εβδομάδας, στο κέντρο αυτού του μήνα, του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού 2026. Και σήμερα εδώ στο ραδιοφωνό σου του Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Και σήμερα γυρνάμε το δικό σου βιολογικό ρολόι 6 ολόκληρες ώρες πίσω.
1: Μείνε εδώ για να μάθεις ποια είναι η νέα διάκριση της χώρας μας στην Ευρώπη που θα σου αρέσει πολύ.
0: Χαμός σου λέω, χαμός. Και σήμερα εδώ μέχρι τις 9 εδώ θα μάθεις για την εμφάνιση της Jennifer Lopez που έκλειψε τις εντυπώσεις στην εβδομάδα υψηλής ραπτικής στο Παρίσι.
1: Αλλά και ένα απλό beauty trick από τη Lindsay Lohan.
0: Εδώ θα μάθεις για την πολύκροτη διαμάχη της Blake Lively διαστόματος Justin.

0: πήγες να πεις κάτι σοβαρό, έκανες και τώρα να σας πω εγώ κάτι πάρα πολύ σοβαρό, κυρίες και κύριοι.
1: Κάτι πολύ σοβαρό.
0: Εντάξει, τι να σου πω τώρα. Αυτό είναι το Mad Drive. Με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Σήμερα Τετάρτη στη μέση της εβδομάδας και σήμερα σε συνοδεύουμε όπου και αν πηγαίνεις αυτήν την ώρα. Στις δουλειές της ημέρας, προς το σπίτι, προς τη δουλειά, στο σούπερ μάρκετ, στο γυμναστήριο. Λέμε τώρα με τέτοια ζέστη που αποκλείεται. Σε ό,τι και κάνεις αυτήν την ώρα.
1: Και εδώ που λέμε μόνο σοβαρά και πάντα αλήθειες, έρχεται μια είδηση που θα κάνει όλους τους λάτρεις των κοκτέιλς να σηκώσουν το ποτήρι τους. Διότι η Αθήνα αναδείχθηκε η απόλυτη πρωτεύουσα των bars στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τη λίστα Europe's 50 Best Bars 2026, τα δύο καλύτερα μπαρ της Ευρώπης βρίσκονται στην πόλη μας.
0: Αν είναι hot, είναι στην πόλη και είναι στο Mad Drive. Και αυτό που λες δεν μου κάνει εντύπωση, Κατερίνα. Τέτοιοι είμαστε και μπράβο μας!
1: Μπράβο μας, όχι μπράβο μας. Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το Line Athens στα Πετράλωνα, που ξεχωρίζει για τη φιλοσοφία Zero Waste και τα πρωτότυπα κοκτέιλς του. Και στη δεύτερη θέση συναντάμε το The Bar in Front of the Bar στο κέντρο της Αθήνας, με ένα κατάλογο που αλλάζει σχεδόν καθημερινά, αξιοποιώντας φρέσκα υλικά από Έλληνες παραγωγούς.
0: Ποιες πόλεις έφαγαν τη σκόνη μας, Κατερίνα?
1: Μπράβο, την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν πόλεις όπως η Βαρκελόνη, το Όσλο, το Παρίσι, το Μιλάνο, η Μπρατισλάβα και το Λονδίνο. Κάτι που κάνει τη διπλή πρωτιά της Αθήνας ακόμα πιο εντυπωσιακή. Και διακρίσεις δεν σταματούν εκεί, Πέτρο. Συνολικά 6 ελληνικά μπαρ μπήκαν στη λίστα των 50 κορυφαίων της Ευρώπης, επιβεβαιώνοντας ότι η ελληνική κοκτέιλ σκηνή βρίσκεται στα καλύτερα της.
0: Ω, ναι, και έχει ξαναγίνει αυτό. Οπότε μπράβο μας, μπράβο μας, μπράβο μας. Αν ψάχνεις λοιπόν την επόμενη έξοδο για ποτό, δεν χρειάζεται να κλείσεις αεροπορικά. Οι καλύτερες διευθύνσεις της Ευρώπης είναι εδώ, στη μεγάλη πόλη.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Monkey σε ένα remix του David Guetta που λέει και η Faye. Λίγο πριν φτάσουμε στις 7.30 και στους τίτλους ειδήσεων, η εβδομάδα συνεχίζεται με μεγάλες συναυλίες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και πολλά events σε πολλές πόλεις και δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, με το ελληνικό καλοκαιρινό συναυλιακό πρόγραμμα να βρίσκεται στο αποκορύφωμα του. Απόψε η Cure στο ΟΑΚ.
1: Το πιο απλό beauty trick θα σου φέρω εγώ τώρα, που θα ανοίξει και θα φωτίσει αμέσως το βλέμμα σου. Και δεν στο λέω εγώ, στο λέει η Lindsay Lohan.
0: Ναι, το δικό μου βλέμμα θα φωτίσει.
1: Το δικό σου δεν ξέρω.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, η Lindsay αυτό που προτείνει, κίτρινη σκιά. Μια απόχρωση που δεν περιμένεις, αλλά κάνει τα μάτια να δείχνουν πιο φωτεινά και ζωντανά.
0: Κίτρινη, δεν είναι λίγο τολμηρό για μένα?
1: Για σένα και πολύ. Είναι όμως εκεί και το μυστικό, διότι η Lohan σου λέει τη συνδυάζει με χάλκινους τόνους για ισορροπία και προσθέτει eyeliner για βάθος. Θέλει σωστό blending και ισορροπία στα χρώματα. Το αποτέλεσμα όμως είναι σούπερ καλοκαιρινό και πάρα πολύ φρέσκο.
0: Εντάξει, άμα το λέει η Lindsay.
1: Α, όλες τις διάσημες τις ακούς, Πέτρο. Όταν τα λέω, δεν με ακούς.
0: Όχι, βέβαια, είναι
1: μα, εντάξει, άμα το πει η Lindsay.
0: Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγο με Ξένια Κούρτογλου και έρευνα που σε ενδιαφέρει πολύ.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Την ταυτοποίηση του αποστολέα του ανώνυμου email που περιλαμβάνεται στη δικογραφία της υπόθεσης Μαρφίν ζητάει ανακρίτρια, ενώ διαθεσιμότητα για εξηγήσεις δήλωσαν οι δικηγόροι των 5 άλλων προσώπων εκτός των συλληφθέντων που αναφέρονται σε αυτό. Παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας από την οικογένεια της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, της εγγύου που βρήκε τραγικό θάνατο από την πυρκαγιά στην τράπεζα το 2010. Κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας για τις ρογμές που εμφανίστηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη λόγω των έργων του μετρό. Ο Μετροπόντικα σταμάτησε εδώ και ένα μήνα τη διάνοιξη τη σύραγγα στη γραμμή 4 Γαλάτσι Ευαγγελισμός, περίπου 200 μέτρα από την πλατεία Κυψέλης, και δεν θα ξεκινήσει εάν δεν εξακριβωθεί το τι συμβαίνει. Δρόμοι που δεν λιώνουν και τρένα που αντέχουν στους 55 βαθμούς Κελσίου. Όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες αναζητούν καινοτόμες λύσεις για την αντικατάσταση των απαρχαιωμένων υποδομών που δεν αντέχουν τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Παγκόσμια συγκίνηση προκαλεί η είδηση ότι ο Σάλι Σάλενμπεργκερ, ο πιλότος ήρωας του ποταμού Χάντσον, διαγνώστηκε με Alzheimer. Το 2009 είχε προσυδατώσει στη Νέα Υόρκη ένα αεροσκάφος με 155 επιβάτες που είχε χάσει και τους δύο κινητήρες του μετά από σύγκρουση με σμήνος πουλιών. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
4: Στις 8 The Mix with Peter. Στις 9 Coyote. Στις 10 Inspiro. Στις 11

0: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
8: αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
11: Κοίταξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
12: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
11: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
13: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
14: Προπόληση more.com.
10: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
15: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
16: Είμαστε έτοιμοι.
0: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
17: MAD Radio.
18: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: και την Κατερίνα και τώρα μαζί μας η Ξενιά Κούρτογλου, ιδρύτρια της γνωστής και νούμερο 1 εταιρείας ερευνών Focus Bar, που εδώ και 38 χρόνια δραστηριοποιείται ενεργά στην ελληνική αγορά και μας δίνει έγκαιρα στοιχεία για τις συνήθειες, τις προτιμήσεις αλλά και την νοοτροπία των Ελλήνων.
1: Η Ξενιά Κούρτογλου, παράλληλα με τη μελέτη της ελληνικής κοινωνίας, είναι ψυχοθεραπεύτρια, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και συγγραφέας. Καλησπέρα, Ξένια.
0: Καλησπέρα, Ξένια. Ποια είναι η θέση της γυναίκας στην Ελλάδα στον επαγγελματικό στίβο το 2026 σύμφωνα με την έρευνά σας?
2: Η θέση της γυναίκας στην Ελλάδα του 2026 παραμένει δύσκολη. Παρά την τεράστια πρόοδο που έχουν διανύσει οι Ελληνίδες τα τελευταία χρόνια, αν σκεφτούμε ότι οι γυναίκες απέκτησαν δικαίωμα ψήφου το 1957 και πανεπιστημιακή μόρφωση εδώ και 30 χρόνια, ακόμα πάνω από ένα στους δύο Έλληνες δηλώνουν ότι οι γυναίκες αμείβονται για την ίδια επαγγελματική θέση με τις ίδιες ευθύνες λιγότερο από τους άντρες. Και το 43% πιστεύουν πως υπάρχει ακόμα για τις γυναίκες το εμπόδιο της γυάλινης οροφής. Παράλληλα, το 63% των Ελλήνων πιστεύουν ότι οι άντρες υποστηρίζουν θεωρητικά την ισότητα, αλλά δεν το υποστηρίζουν στην πράξη και στην καθημερινότητα. Και ακόμα, ένα 73% του ελληνικού κοινού πιστεύει πως πολλοί εργοδότες αποφεύγουν την πρόσληψη νέων γυναικών, ώστε να αποφύγουν τις ενδεχόμενες άδειες εγκυμοσύνης και το κετού. Και αν θεωρήσουμε όλα τα ευρήματα αυτής της έρευνας και συγκρίνουμε τις απαντήσεις των ανδρών και των γυναικών, διαπιστώνουμε ότι τα δύο φύλλα είναι σαν να ζουν σε δύο διαφορετικούς κόσμους, με τις γυναίκες να αναγνωρίζουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό την αποδοχή τους και την ίση μεταχείριση, ενώ οι άντρες αναγνωρίζουν σε ελάχιστο βαθμό τις δυσκολίες και τις πιέσεις που δέχονται ακόμα και σήμερα οι γυναίκες στην οικογένεια, στην κοινωνία, στην εργασία.
0: Ξένια Κούρτογλου, ιδρύτρια της εταιρείας ερευνών Focus Bar. Ευχαριστούμε, Ξένια. Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη την ίδια ώρα εδώ στο Mad Drive.
3: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Οι πιο φωτεινές ημέρες, οι πιο δυνατές νύχτες. Αυτός είναι ο νέος ήχος του

0: Καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 2026 που απλώνεται μπροστά μας. Κατερίνα, Netflix, Disney Plus, Prime Video και Apple TV Plus εμπλουτίζουν το πρόγραμμά τους με νέες σειρές και ταινίες μέσα στην εβδομάδα για αυτούς που θέλουν να μείνουν μέσα στο air condition. Καλοκαιρινό binge watching με πολλές νέες επιλογές.
1: Και να σου πω και εγώ τώρα, μιας και μιλάμε για αυτά τα κινηματογραφικό αυτά, ότι μετά από 2 χρόνια σιωπής, ο Justin Baldoni αποφάσισε να μιλήσει για την πολύκρονη διαμάχη με την Blake Lively, που ξεκίνησε με αφορμή την ταινία It Tends With Us.
0: Χαμός είχε γίνει με αυτό, γιατί η Blake, η οποία, by the way, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ όμορφη.
0: Εντάξει, είχε πει πολλά πράγματα, ότι την έδερνε, ότι της μιλούσε άσχημα, δηλαδή είχε πει πολλά πράγματα και η υπόθεση είχε απασχολήσει στο Hollywood και είχε φτάσει μέχρι και τις δικαστικές αίθουσες.
1: Ακριβώς, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης μαζί με τη σύζυγό του Emily εμφανίστηκαν σε ένα βίντεο στα social media και εξήγησαν γιατί επέλεξαν όλο αυτό το διάστημα να κρατήσουν χαμηλό προφίλ.
0: Και ποιος ήταν ο λόγος της σιωπής τους?
1: Όπως ανέφεραν, ήθελαν να αφήσουν τη δικαιοσύνη να ακολουθήσει το δρόμο της και να μην προσθέσουν περισσότερο θόρυβο σε μια ήδη δύσκολη κατάσταση. Ο Baldoni μάλιστα τόνισε πως είχαν πολλά να πούλα, να περίμεναν την κατάλληλη στιγμή.
0: Η Blake είχε κατηγορήσει τον Baldoni για παρενόχληση, σε εισαγωγικά, κατά διάρκεια της παραγωγής της ταινίας, ενώ εκείνος απάντησε με αγωγή δυσφήμισης. Η νομική μάχη είχε πολλές ανατροπές, με την αγωγή του Baldoni τελικά να απορρίπτεται και η υπόθεση να οδηγείται στο τέλος σε εξωδικαστικό συμβιβασμό. Ωστόσο, η Blake συνεχίζει να διεκδικεί τα δικαστικά έξοδα.
1: Μία από τις μεγαλύτερες αντιπαραθέσεις του Hollywood των τελευταίων ετών φαίνεται πως δεν έχει κλείσει εντελώς το κεφάλαιο.
0: Όχι, βέβαια, και οι κακές γλώσσες λένε ότι θέλει να του πάρει τα δικαιώματα για να κάνει την επόμενη ταινία μαζί με τον άντρα της.
1: Εσύ τώρα τι πιστεύεις? Δηλαδή, θέλω να πω, το ότι ρυθμίστηκε και εξοδικαστικά δεν σημαίνει ότι υπάρχει εδώ ένας καπνός. Ίσως και φωτιά. Αλλιώς θα, και αυτός θα το κυνήγαγε.
0: Είχε απορριφθεί αυτή η αγωγή του Baldoni, που σημαίνει ότι είναι κάπου στη μέση τα πράγματα, αλλά εγώ νομίζω ότι υπάρχει άλλο.
1: Άλλη σκοπιμότητα.
0: Ναι, ο καπνός για μένα είναι στο κομμάτι του ότι μάλλον θέλει να κάνει δεύτερη ταινία, γιατί πήγε πολύ καλά ή σχετικά καλά η πρώτη, και γι' αυτό θέλει να βγάλει αυτόν από το παιχνίδι για να βάλει τον άντρα της. Να κάνει δεύτερη ταινία με τον σύζυγο.
1: Και μετά να καταγγείλει και τον σύζυγο και να τα πάρει μόνη της.
0: Δεν τρέπεσαι. Τέτοιες είστε.
2: Mad Radio 106,2.
3: Hi, this is Calvin Harris.
4: Έχω κληροσάρα να κάνω.
5: Σας στέλνω Ibiza.
6: Ναι. Ναι, γεια σας.
5: Ναι, γεια σας. Είστε η Ιωάννα.
6: Είμαι η Ιωάννα.
5: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
6: Ibiza.
5: Ναι. Μπράβο.
6: Είμαι συγκλονισμένη. Δεν ξέρω τι να πω.
5: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP, εννοείται, στο Ushuaia Club.
6: Δεν το πιστεύω.
5: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
8: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
9: Άρα συμφωνούμε για full time.
8: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο δεν λογώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
11: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
12: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
13: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
14: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Η Μέρη Σινατσάκη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
15: Δεν λες ο άντρας μου, τα γόρια.
16: Όχι, είναι τα γόρια. Είναι πιο ταλαντούχος άνθρωπος στη γη για μένα. Δεν μπορώ να ξεπεράσω το θαυμασμό που του έχω.
4: Και ένα hot εξομολογητήριο.
15: Από το 1 έως το 10, πόσο ελκυστική νομίζεις ότι είσαι?
16: Ωραία, είμαι 10 με τόνο.
4: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
17: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Mad Radio 106,2. Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
1: Στην Αγγλία του 18ου αιώνα, οι πλούσιοι αριστοκράτες προσλαμβάνανε ανθρώπους να γίνουν επαγγελματίες ερημίτες. Παίρνανε μοναχούς για να τους έχουν μέσα στους κήπους τους. Άλλοι είχαν συντριβάνι, άλλοι είχαν παγόνια, άλλοι νανάκια. Αυτοί είχαν τον τάκι τον υπαρξιακό. Άρα, παιδιά, πριν 250 χρόνια, αν ήσουν άπλητος με γένια, απομονωμένος και κοιτούσε το κενό, ήσουν αριστοκρατική διακόσμηση. Και πληρωνόσουν. Σήμερα απλά λέμε φασαίο σε κάμπινγκ στην Ικαρία ή αυτοάναρχο αυτόνομο στα Εξάρχεια.
0: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
2: Radio. Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Μία ακόμη ώρα, όπως κάθε μέρα, και αυτή έχουμε περισσότερα για σένα.
1: Εδώ θα μάθεις τη νέα ολοκένουργια άφηξη στο Παγκράτη που μυρίζει Ιταλία.
0: Μείνε εδώ για να μάθεις ποιο είναι το λαμπερό ζευγάρι του Hollywood που έγινε Instagram official.
1: Εδώ και για το απόλυτο Heatwave Survival Kit για την τσάντα ή το σοκιδιό σου.
0: Θα το χρειαστούμε όλοι,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Βλέπουμε και ακούμε τα μηνύματά σου στο Viber του Mad Radio 6936-646-656 και ο Πέτρος και εγώ σε βλέπουμε.
0: Έχει βραχνιάσει λίγο η φωνή σου.
1: Η φωνή μου.
0: Και είναι λίγο πιο σεξ.
1: Αλήθεια.
0: Ναι,
1: μην μείνει όμως γιατί δεν είναι για καλό.
0: Όχι.
1: Όχι. Ναι. Ας μείνει η χρειά, ας φύγει το κρύο.
0: Γιατί μπορεί να σε βάλουμε βράδυ.
1: Αχ, όχι.
0: Γιατί το λες αυτό, είναι ωραία το
1: βράδυ. Θέλω να πάω μαζί σου.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

Ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

0: Είδατε ότι το καλοκαίρι είναι εδώ, Κατερίνα, γιατί η κίνηση τελειώνει, καθαρίζει πολύ πιο γρήγορα από ποτέ. Σε σχέση με τους προηγούμενες εβδομάδες, προηγούμενους μήνες, αυτή την ώρα έχουμε ακόμη πολλούς κόκκινους δρόμους στη μεγάλη πόλη. Αυτή την ώρα λίγο κόκκινο θα βρει στην Κηφισίας χαμηλά και στο κέντρο της Αθήνας. Κατά άλλα, όλα καλά στους δρόμους της μεγάλης πόλης. Και αν είναι hot στην πόλη, είναι στο Mad Drive.
1: Και είναι πολύ καλή ευκαιρία τώρα να πάρετε τους δρόμους όσοι είστε εδώ πέρα για να ανακαλύψετε τις καινούργιες αφίξεις στην Αθήνα και στο κέντρο, και συγκεκριμένα σου φέρνουμε τώρα ολοκέντρο για αύξηση στο Παγκράτη και μυρίζει Ιταλία από την πρώτη κιόλας γουλιά.
0: Για πες, γιατί το Παγκράτη δεν σταματά να μας δίνει πολλές αφορμές για έξοδο.
1: Λέγεται Μαγδαλένα και είναι η νέα σπριντζερία της γειτονιάς, λίγα βήματα από το Άλσος. Πίσω από το κόνσεπτ βρίσκεται ο Γιάννης Γεωργιάδης και ο Διονύσης Πολάτος, οι άνθρωποι του αγαπημένου Ιππιτού The Bar, που αυτή τη φορά φέρνουν στην Αθήνα την αυθεντική κουλτούρα του Ιταλικού απεριτίβο.
0: Απεριτίβο, δηλαδή μιλάμε για after office φάση, από το πριν τη βραδινή έξοδο.
1: Ακριβώς, πλείς, νεγκρόνι, αμερικάνο, καριμπάλτι, αλλά και bottled cocktails, όλα με έμφαση στο βερμούτ, το αμάρο και τις ιταλικές γεύσεις. Και φυσικά δεν λείπουν οι πιατέλες με εκλεκτά τυριά και αλαντικά που συνοδεύουν ιδανικά το απεριτίβο.
0: Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Οπότε δεν μιλάμε για ένα ακόμη cocktail bar.
1: Καθόλου, είναι ένα νέο meeting spot για όσους θέλουν να χαλαρώσουν νωρίς, με ιταλικό αέρα, ωραία μουσική και την αίσθηση ότι βρίσκονται σε μια μικρή πλατεία του Μιλάνου.
0: Νομίζω ότι μόλις. Χαμός το Παγκράτη, μας αρέσει το Παγκράτη από πάντα. Νομίζω ότι μόλις βρήκαμε το νέο στέκι του καλοκαιριού μας. Απεριτίβο στις 5 και μετά βλέπουμε που θα μας βγάλει η Κατερίνα.
1: Έτσι, ναι, συμφωνώ.
0: Βάλ το στη λίστα.
1: Το βάλω. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Spettro.
1: Madonna. I got something I want to talk about.
2: Oh yes. Τα κατάφερε η Μαντόνα, επέστρεψε στο θρόνο της. Κατάφερε να κάνει το 10x10, 10 νούμερο 1 άλμπουμ και 10 νούμερο 1 τραγούδια στην καριέρα της στο Billboard, και αυτό αποτελεί ρεκόρ και είναι μία από τις 4 καλλιτέχνες, άνδρες γυναίκες, που έχει από ένα νούμερο ένα άλμπουμ σε 5 δεκαετίες. Ένα ρεκόρ καταπληκτικό για την βασίλισσα της pop, με το ολοκαίνουργιο άλμπουμ της που έχει ανέβει στο νούμερο ένα των άλμπουμς και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, και στη Μεγάλη Βρετανία αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Κατερίνα,
3: στο Hollywood θα σε πάγω τώρα, και από εκεί έρχεται μια είδηση που έκανε τους fans να χαμογελάσουν και εμένα προσωπικά να κλάψω.
2: Ναι.
3: Μετά από τα σχεδόν 4 χρόνια σχέσης, ο Brad Pitt και η Νέσντε Ραμόν έγιναν Instagram official.
2: Τι έπαθες βρε Κατερίνα. Δηλαδή το ζευγάρι που τόσο καιρό κρατούσε αυτό το χαμηλό προφίλ. Εντάξει τώρα ο Brad Pitt τι να πει, ότι είμαι δεσμευμένος. Μας έδειξε, αποκάλυψε την προσωπική του ζωή τόσο ανοιχτά.
3: Ακριβώς, και πάει με αυτόν τον τρόπο αυτό. Και η τελευταία ελπίδα μου, η αφορμή ήταν ο γάμος της Taylor Swift και του Travis Kelce, όπου οι δυο τους έδωσαν το παρόν μαζί. Μια φωτογραφία από την βραδιά στην οποία ο Brad Pitt και η Νέσντε Ραμόν ποζάρουν αγκαλιά και χαμογελαστή. Ήταν αρκετή για να γίνει viral. Και στο σημείο αυτό, Πέτρο, θέλω να καταγγείλω ότι άλλα μας έλεγε η Τέιλορ, που ήθελε η γάμο η Αραβόνα για να φέρει συνοδό.
2: Ήταν κανόνας αυτό.
3: Ναι. Πώς την έφερε.
2: Ξέρεις, ρε σε Κατερίνα, μπορεί να την αραβωνιάστηκε.
3: Ο Αρμακώνης κι άλλο, σε παρακαλώ. Και αυτή, δεν άφησε φυσικά τη στιγμή να περάσει έτσι. Όχι μόνο την αναδημοσίευση στα social media, αλλά την συνόδευσε και με το τραγούδι Lover τη Τέιλορ Swift και με καρδούλες, κάνοντας τη δική τη μικρή δημόσια δήλωση αγάπη. Φτούρε!
2: Η σχέση τους πάντως βλέπω ότι θα αντέξει το χρόνο, Κατερίνα.
3: Σκασίλα μου.
2: Ζήλια. Ζήλια.
4: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχά.

0: στις 8.30 για στους τίτλους ειδήσεων. Και σήμερα εδώ στο Mad Drive μέχρι τις 9. Απόψη η Κατερίνα κλείνει το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής, Αγγλία-Αργεντινή. Μετά αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο τελικό και το πρώτο World Cup Halftime Show. Η FIFA ετοιμάζει το πρώτο Halftime Show με Madonna, Justin Bieber, Shakira, BTS στην ίδια σκηνή ανάμεσα στα δύο ημίχρονα αυτή την Κυριακή.
1: Και να σου πω εγώ στα δικά μας τα ενδιαφέροντα ότι από τη Δευτέρα έχουν ξεκινήσει οι εκπτώσεις, Πέτρο. Και επειδή αυτές οι μέρες όλοι ψάχνουμε τις καλύτερες εκπτώσεις, να σου πω φίλε μου και φίλε μου ότι στον Κοτσόβολο αυτή τη στιγμή παίζεται Summer Sales. Χαμός.
0: Και δεν είναι μόνο ότι έχει εκπτώσεις και hot τιμές που τις έχει. Έχει και Plan K, ευέλικτες λύσεις πληρωμών, αλλά και τις ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη.
1: Ρίξε μια ματιά σε περισσότερα από 150 σημεία πώλησης στο κοτσόβολος.gr.
0: Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγο, μη φύγει κανείς.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Την ταυτοποίηση του αποστολέα του ανώνυμου email που περιλαμβάνεται στη δικογραφία της υπόθεσης Μαρφίν ζητάει ανακρίτρια, ενώ διαθεσιμότητα για εξηγήσεις δήλωσαν οι δικηγόροι των 5 άλλων προσώπων εκτός των συλληφθέντων που αναφέρονται σε αυτό. Παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας από την οικογένεια της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, της εγγύου που βρήκε τραγικό θάνατο από την πυρκαγιά στην τράπεζα το 2010. Κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας για τις ρογμές που εμφανίστηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη λόγω των έργων του μετρό. Ο Μετροπόντικα σταμάτησε εδώ και ένα μήνα τη διάνοιξη τη σύραγγα στη γραμμή 4 Γαλάτσι Ευαγγελισμός, περίπου 200 μέτρα από την πλατεία Κυψέλης, και δεν θα ξεκινήσει εάν δεν εξακριβωθεί το τι συμβαίνει. Δρόμοι που δεν λιώνουν και τρένα που αντέχουν στους 55 βαθμούς Κελσίου. Όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες αναζητούν καινοτόμες λύσεις για την αντικατάσταση των απαρχαιωμένων υποδομών που δεν αντέχουν τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Παγκόσμια συγκίνηση προκαλεί η είδηση ότι ο Σάλι Σάλενμπεργκερ, ο πιλότος ήρωας του ποταμού Χάντσον, διαγνώστηκε με Alzheimer. Το 2009 είχε προσυδατώσει στη Νέα Υόρκη ένα αεροσκάφος με 155 επιβάτες που είχε χάσει και τους δύο κινητήρες του μετά από σύγκρουση με σμήνος πουλιών. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
4: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
3: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και Plan K, ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: 16ο Athens Open Air Film Festival, powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα.

0: Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: really like the way you move. Λίγο πριν φτάσουμε σε, σε ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα που έρχεται πάνω από την πόλη, Τετάρτη στη μέση της εβδομάδας, στην καρδιά αυτού του μήνα, του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού 2026. Αύριο ο καιρός στη μεγάλη πόλη θα είναι αίθριος. Η θερμοκρασία θα φτάσει και θα ξεπεράσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Πάτρα αύριο 40 βαθμοί Κελσίου. Στη Ρόδο έθριος καιρός με 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Με αυτή τη ζέστη θα σου πω ότι αν το καλοκαίρι είχε γεύση, σίγουρα θα ήταν παγωμένη. Και γι' αυτό σου έχω 5 γλυκά που θα κάνουν κάθε μέρα να μοιάζει με cheat day.
0: Α, είμαι όλος αυτιά, Κατερίνα.
1: Αυτά σ' αρέσουν.
0: Βέβαια. Γιατί με τέτοια ζέστη, μόνο δροσερά dessert σκέφτομαι, ειδικά το βράδυ μετά την κούραση της ημέρας. Θέλεις κάτι γλυκό να σου φτιάξει διάθεση.
1: Αλήθεια είναι. Πρώτο και αγαπημένο το frozen yogurt με φρέσκα φρούτα, ελαφρύ δροσιστικό και το φτιάχνεις ακριβώς όπως σου αρέσει εσένα.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Το κλασικό παγωτό παίζει. Όχι. Να, κλασικό παγωτό παίζει.
1: Φυσικά και παίζει. Μία μπάλα παγωτό βανίλια με φρούτα, ξηρούς καρπούς, λίγη σοκολάτα είναι πάντα μια safe αλλά απολαυστική επιλογή.
0: Για τους chocoholics.
1: Εκεί. Έχει μάλιστα κάτι που είναι πάρα πολύ ανάλαφρο. Light mousse σοκολάτα που είναι αφράτη, δροσερή και ιδανική για τις ζεστές μέρες. Αν πάλι θέλεις κάτι ακόμα πιο φρουτένιο, το σορμπέ είναι ό,τι πρέπει.
0: Εντάξει, εντάξει, οκ. Το φινάλε έχει κάτι.
1: No bake cheesecake χωρίς φούρνο με δροσερή κρέμα και καλοκαιρινά φρούτα από πάνω. Το γλυκό που φτιάχνεται εύκολα και εξαφανίζεται ακόμα πιο εύκολα.
0: Ω, ναι, εκεί είμαι εγώ, Κατερίνα. Εκεί, στο no bake cheesecake. Πολύ ωραία, Κατερίνα. Όλες τις προτάσεις, πολύ ωραία. Καλοκαίρι και απόλαυση.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: και η δική σου. Ο Ιούλιος συνεχίζεται με υψηλές πληρότητες, μαθαίνω, σε νησιά αλλά και δημοφιλείς προορισμούς, Κατερίνα. Αεροδρόμια, λιμάνια κινούνται σε έντονους καλοκαιρινούς ρυθμούς. Η δεύτερη εβδομάδα του Ιουλίου είναι μία από τις πιο δυνατές για τον τουρισμό, με αυξημένη ταξιδιωτική κίνηση και έντονη δραστηριότητα σε όλους τους προορισμούς, αυτούς που θέλουν να πάνε όλοι. Νομίζω ότι από αυτή την Παρασκευή θα αδειάσει ακόμη περισσότερο η πόλη.
1: Και πριν κλείσουμε, σου έχουμε το απόλυτο Heat Wave Survival Kit για την τσάντα ή το σακίδιό σου. Mm. Για να μην σε πιάνει απροετοίμαστο ή προετοίμαστη ο καύσωνας.
0: Πάλι θα μου πεις να κουβαλάμε μία ακόμη μεγάλη βαλίτσα και όχι ένα μικρό τσαντάκι όπως υπονοείς.
1: Καμία σχέση. Ναι. Μόνο τα πραγματικά απαραίτητα θα σου πω. Ένα παγούρι με παγωμένο νερό για σωστή ενυδάτωση. Ένα μικρό ανεμιστήρακι χειρώσει φορητό USB. Αντιλιακό για ανανέωση κάθε λίγες ώρες. Γυαλιά ηλίου με UV προστασία και ένα καπέλο που σώζει από το δυνατό ήλιο.
0: Εγκρίνω μέχρι εκεί, εγκρίνω. Έχει κι άλλο.
1: Έχει κι άλλο, είναι λίγα ακόμα, υπόσχομαι. Ένα face mist για λίγη δροσιά όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία. Ένα lip balm με SPF για και ένα μικρό snack.
0: Πού θα πας χωρίς lip balm?
1: Πού θα πας, ναι, γιατί να έχει και προστασία για το, από τον ήλιο. Και ένα μικρό snack όπως ξηρούς καρπούς ή μια παραδημητριακών, γιατί με τη ζέστη πολλές φορές ξεχνάμε να φάμε.
0: Το αυξάνεις, μεγαλώνει όμως η λίστα και μεγαλώνει και η τσάντα.
1: Σταματάω εδώ, αν και διαμαρτυρόμενη, διότι αυτά που σου είπα δεν είναι περιτά και χρειαστά, αλλά τα όπλα σου για να απολαύσεις τις βόλτες, τον καφέ και τις διακοπές σου χωρίς να σε νικά ο καύσωνας. Πέτρο.
0: Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Όχι, όχι. Το, νομίζω ότι το περιόρισες στο μέγεθος που γίνεται. Αυτό ήταν για σήμερα. Αυτό είναι το Mad Drive. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου.
1: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα και επειδή σου άρεσε αυτό που άκουσες, είμαστε εδώ κάθε μέρα από τις 6 μέχρι τις 9 στο Mad Radio και τον 6,2.
0: Σε λίγο Γιάννης Χατζηγεωργίου αύριο το πρωί στις 7 τα κορίτσια στην πόλη, στις 10 ακριβώς ο Γιάννης Τουμπάνος. Εμείς αύριο Πέμπτη στις 6 ώρα θα σε περιμένουμε εδώ.

0: Radio.
1: Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Στους μικρούς αντίπαξους νότια των Παξών βρίσκουμε το Βουτούμι. Ένας προστατευμένος κόλπος με λευκή άμμο και βότσαλα, καταπράσινες πλαγιές και νερά τόσο καθαρά, ώστε οι βάρκες μοιάζουν να αιωρούνται πάνω από το βυθό. Τα πεύκα και τα κυπαρίσια φτάνουν κοντά στην ακτή, δημιουργώντας μία εικόνα που συνδυάζει το έντονο πράσινο με το τυρκουάστο Ιωνίου. Η πρόσβαση γίνεται κυρίως από τη θάλασσα. Και όταν το καραβάκι πλησιάζει, καταλαβαίνεις αμέσως γιατί το Βουτούμι θεωρείται μία από τις ομορφότερες παραλίες της Ελλάδας. Save your summer. Mad Radio 106,2.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Είσαι,

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Αν είσαι single, λοιπόν, σου έχω τον απόλυτο οδηγό επιβίωσης. Το φαγητό του single το καλοκαίρι είναι τέχνη, παιδιά. Καρπούζι με φέτα. Φαγωτό από το κουτί. Self-care. Delivery 3 φορές την εβδομάδα. Σχέση εμπιστοσύνης. Ο deliverer σε τσεκάρει σαν συγγενής. Κατάλαβες. Να δει αν είσαι καλά. Αν είσαι single, πρέπει να βάλεις μόνο σου αντιλιακό στην πλάτη.
3: Να πας εκεί πέρα στον ήλιο, να βρεις έναν ελεύθερο που σου αρέσει και να του πεις αχ, να λύφεται με λίγο αντιλιακό.
2: Το single καλοκαίρι έχει και τα καλά του. Δεν δίνεις αναφορά σε κανέναν. Πας όπου θες και δεν χρειάζεται να μοιραστείς το τελευταίο κομμάτι πίτσα. Είναι όλο δικό σου. Οπότε αν είσαι single αυτό το καλοκαίρι, δες το σαν πακέτο ελευθερίας. Το μόνο άτομο που πρέπει να κυνηγάμε, παιδιά, ξέρετε ποιο είναι?
3: Ποιο?
2: Ο Λουκουμάτζης.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Mad Radio. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και αυτό είναι το Here Comes Johnny. Δευτέρα με Πέμπτη, 9 με 12 στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες, διαγωνισμούς με δώρα, καλεσμένους, κρυφά διαμάτια του χθες και του σήμερα. Απόψε, ο ελληνικός κινηματογράφος τρινεί ένα μεγάλο αστέρι και εμείς έχουμε top 5 κινηματογραφικούς ρόλους της Μάρος Κοντού.
1: Mad Radio 106,2.

Moving to the Sun, εδώ στο Mad Radio 106,2, Τετάρτη σήμερα, λίγα λεπτά μετά τις 9 και απόψε στο Here Comes Johnny. Με αφορμή την τραγική απώλεια που είχαμε, μπαίνουμε σε full ελληνικό σινεμά vibe. Γιατί υπάρχουν ηθοποιοί που δεν είναι απλώς μέρος μιας εποχής, είναι η ίδια εποχή. Και η Μάρο Κοντού ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Κομψή, δυναμική, αστεία όταν έπρεπε και συγκινητική όταν χρειαζόταν. Με περισσότερες από 60 ταινίες στο βιογραφικό της, θέατρο, τηλεόραση, ζωγραφική και δημόσια παρουσία, άφησε ένα αποτύπωμα που ξεπερνά το ρόλο, νομίζω, της ωραίας πρωταγωνίστριας. Σήμερα λοιπόν πάμε σε top 5 ρόλους στον ελληνικό κινηματογράφο, με συνεργασίες όπως με τον Κωνσταντάρα, τον Χόρν, τον Γιώργο Κωνσταντίνου. Θα μιλήσουμε και για τα θρυλικά Κίτρινα Γάτια και πολλά πολλά άλλα. Και αν δεν έχεις δει καμία από αυτές τις ταινίες, μην ανησυχείς καθόλου. Ίσως να είμαι η αφορμή, αυτός που τέλος πάντων θα πυροδοτήσει την αφορμή σου για να τις δεις αυτές τις υπέροχες ταινίες.

Bad Bunny εδώ στο Mad Radio 106,2 και θέλω να σε ρωτήσω πόσο ωραία μπορεί να είναι μια κωμωδία αν έχει ναυάγια, παρεξηγήσεις, επιστροφές και πολύ λάμπρο Κωνσταντάρα. Στο νούμερο 5 για σήμερα, στο αφιέρωμά μας στη Μάρο Κοντού, έχουμε τον καπετάν Φάτι Μπαστούνι. Η ταινία είναι του 1968 και φέρνει μαζί τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και τη Μάρο Κοντού σε μια ιστορία γεμάτη ανατροπές, οικογενειακά μπερδέματα και εκείνο το παλιό ελληνικό σινεμά που είχε ρυθμό, ατάκα και χαρακτήρα, κυρίως χαρακτήρα θα πω. Ο ήρωας βρίσκεται να θεωρείται νεκρός, επιστρέφει όμως κρυφά και προσπαθεί να βρει το δίκιο του. Και κάπου εκεί η Μάρο Κοντού δίνει τη δική της μοναδική παρουσία όπως μόνο εκείνη ήξερε. Δεν ήταν ποτέ απλά η κυρία δίπλα στον πρωταγωνιστή, ήταν παρουσία. Και όταν έμπαινε στο πλάνο, το πλάνο έπαιρνε στάση προσοχής. Ξεκάθαρα.

0: New Religion εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και αν έφτασες ήδη στον προορισμό σου, μπορείς να συνεχίσεις να με ακούς με την ίδια ακριβώς ένταση στο madradio.gr. Και συνεχίζουμε το σημερινό μας αφιέρωμα στη Μάρο Κοντού και σε λίγο πάμε στο νούμερο 4. Και εδώ μπαίνουμε σε μια ταινία που έχει Ιταλία, Κυψέλη και πολλές παρεξηγήσεις. Νομίζω κατάλαβες.
1: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Mad.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου. Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

0: περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας, είστε η Ιωάννα.
3: Είμαι η Ιωάννα.
2: Για ποιο λόγο
3: θα
2: σε κάλεσα?
3: Ibiza.
2: Ναι, μπράβο.
3: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
2: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
3: Δεν το πιστεύω.
2: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
5: Η Μέρη Σινατσάκη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
6: Δεν λες ο άντρας μου, τα γόρια.
7: Όχι, είναι τα γόρια. Είναι πιο ταλαντούχος άνθρωπος στη γη για μένα. Δεν μπορώ να ξεπεράσω το θαυμασμό που του έχω.
5: Και ένα hot εξομολογητήριο.
6: Από το 1 έως το 10, πόσο ελκυστική νομίζεις ότι είσαι?
7: Ωραία, είμαι 10 με τον...
6: Oh, no.
5: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
8: N1 Casino, εδώ περνάς καλά!
9: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
0: MAD Radio. MAD VMA

Ο ένας, ο μοναδικός, ο ανεπανάληπτος Ed Sheeran εδώ στο Mad Radio 106,2 με το Azizam. Και θέλω να σε ρωτήσω, πόσο ελληνικό είναι να παρουσιάζεις μια Ελληνίδα ως Ιταλίδα για να λυθεί ένα οικογενειακό πρόβλημα? Στο νούμερο 4 λοιπόν για σήμερα έχουμε το μια Ιταλίδα από την Κυψέλη του 1968. Εδώ η Μάρο Κοντού παίζει σε μια από εκείνες τις κωμωδίες όπου όλα ξεκινάνε έτσι με ένα απλό σχέδιο στην αρχή, αλλά καταλήγουν στο απόλυτο χάος. Κλασική ελληνική κωμωδία θα πω. Ένας Έλληνας λοιπόν επιστρέφει από την Ιταλία με τη γυναίκα του και την παρουσιάζει ως Ιταλίδα, ενώ στην πραγματικότητα είναι μια Ελληνίδα από την Κυψέλη. Γιατί όλο αυτό? Τώρα κλείνω μια οικογένεια, δεν θες να σου κάνω και spoiler από την ταινία αν δεν την έχεις δει. Τέλος πάντων, δίπλα της πάντως είναι ο Αλέκος Αλεξανδράκης, η Κατερίνα Γιουλάκη και ο Γιάννης Βοιατζής. Η ταινία έχει ρυθμό, παρεξηγήσεις και εκείνο το αθώο χάος που λατρεύουμε πάρα πολύ στον ελληνικό κινηματογράφο. Και η Μάρο Κοντού, ακόμα και όταν το ψέμα μεγαλώνει, εκείνη παραμένει κομψή. Εγώ από την άλλη, αν έλεγα τέτοιο ψέμα, θα ίδρωνα πριν τους τίτλους αρχής. Αλήθεια λέω.

0: Gaga Runway εδώ στο Mad Radio. Και θέλω να πω ότι η Σαμπρίνα με συγκίνησε πάρα πολύ, παιδιά, με αυτό το υπέροχο μήνυμα που μου έστειλε. Όχι η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, η Σαμπρίνα η φίλη μας που μας ακούει αυτή τη στιγμή και μου στείλε ένα καλησπέρα. Είναι η καλύτερη εκπομπή σου, Γιάννη. Τα βράδια συνέχισε έτσι και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το πολύ, πολύ γλυκό και όμορφο μήνυμα. Όποιος θέλει να μου στείλει, παιδιά, το Viber μας είναι 6936646656. Και πριν συνεχίσουμε με το νούμερο 3, πάμε σε ένα μικρό fact για τη ζωή της Μάρο Κοντού. Γιατί υπήρχε μάλιστα μια ιστορία ότι η οικογένειά της την πίεζε πάρα πολύ να βρει μια σοβαρή δουλειά. Έδωσε λοιπόν εξετάσεις για την Εθνική Τράπεζα και φρόντισε να μην περάσει εκείνη, γιατί ήθελε την τέχνη. Και κάπως έτσι η Ελληνική Τράπεζα έχασε μια υπάλληλο, αλλά εμείς και ο ελληνικός κινηματογράφος κέρδισε μια Μάρο Κοντού. Νομίζω κάναμε μια πολύ πολύ καλή ανταλλαγή. Δεν ξέρω, εσείς τι λέτε?
1: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
2: Είμαστε έτοιμοι!
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
4: Η Αγγελική Ηλιάδη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
5: Έκανες μια πολύ γενναία εξομολόγηση. Mm-hmm. Σε προσέγγισαν γυναίκες.
6: Σοκαριστικά πολλές. Δεν περίμενα. Ειλικρινά σου μιλάω να γίνει όλο αυτό. Κάπως έτσι γίνεται. Η μία παίρνει δύναμη από την άλλη.
4: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
5: Θέλω να μου πεις κάτι που έχεις κάνει από τη ζήλια σου. Κάτι ψιλοακραίο. Να κοιτάξεις κινητό τηλέφωνο, να παρακολουθήσεις.
6: Όλα.
5: Αν χρειαστούμε καμιά βοήθεια δηλαδή.
6: Μην πέσει ηλεκτρονική συσκευή στα χέρια μου.
4: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Κυριακή στη 1:15 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
7: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
8: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσει στη δουλειά.
2: Στην Κίνα υπάρχει μια αγγελία για θέση βοσκού.
3: Θέλω. Που δηλώνω τώρα.
2: Γιατί λοιπόν, να κάνουμε λίγο έτσι μια φανταστική συνέντευξη. Ναι.
3: Ποια είναι τα προσόντα σας?
2: Μιλάω άπτεστα αγγλικά. Έχω μάστερ στην διοίκηση επιχειρήσεων και ξέρω και Excel.
3: Ωραία, ωραία. Αλλά μπορείς να ξεχωρίσεις το πρόβατο από τον σκύλο.
2: Ναι, τουλάχιστον ναι. Τα πρόβατα δεν στέλνουν email Κυριακή βράδυ.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Ενώ οι σκύλοι στέλνουν, ναι. Δεν ξέρω, βρυσίδα μου. Τέλος πάντων, here comes Johnny. Λοιπόν, λατρεύω αυτά τα κορίτσια. Τρελαίνομαι πραγματικά. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγιορίου και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα μαζί εδώ στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες και full κινηματογραφικά vibes. Και τώρα θέλω να σε βάλω και εσένα στην κουβέντα. Ποια είναι η αγαπημένη σου ταινία με τη Μάρο Κοντού και γιατί? Στείλ μου μήνυμα στο Viber. Το Viber μας είναι 6936646656. Σε λίγο θα διαβάσω τα μηνύματά σας live εδώ στο Mad Radio 106,2.

Players εδώ στο Madrid 106,2 και τώρα πάω στα δικά σας μηνύματα στο Viber. Η ερώτηση ήταν πάρα πολύ απλή. Ποια είναι η αγαπημένη σου ταινία από τη Μάρο Κοντού και γιατί? Η Μαρία λοιπόν από Πειραιά μου γράφει: για μένα είναι η Δε Γινή να φοβείται τον άντρα. Ταινιάρα, εντάξει, εντάξει. Ναι, ναι, μακράν ίσως η καλύτερη. Γιατί λέει η Ελενίτσα ξεκίνησε ήσυχη και καταλήγει να διεκδικεί την θέση της. Πάρα πολύ σωστή Μαρία. Όντως η Ελενίτσα ξεκινάει ως ένα κορίτσι χαμηλών τόνων που είναι συγκαταβατική με τα θέλω και τα πρέπει του συντρόφου της. Αλλά στο τέλος του λέει: για κάτσε λίγο, Αντωνάκη, και αυτό μου αρέσει εμένα πάρα πολύ. Και έχω και τον Γιώργο από τη Νέα Φιλαδέλφια που μου γράφει. Αρχικά να πω πολλά φιλιά στη Νέα Φιλαδέλφια, μεγάλωσα εκεί παιδιά. Φτωχογειτονιές υπέροχες και πολύ ωραία γραφικά σπίτια. Να πάτε να φάτε στην πλατεία, να περάσετε υπεροχά. Είναι ωραίο να την επισκεφτείτε τη Νέα Φιλαδελφία. Τέλος πάντων, και ο Γιώργος μου λοιπόν μου γράφει: εγώ θα έλεγα τα κίτρινα γάντια. Νέα Φιλαδελφία, ότι είσαι, τα κίτρινα γάντια θα έγραφες, κίτρινο. Όποιος το κατάλαβε, το κατάλαβε. Γιατί λέει: μια παρεξήγηση με ένα ζευγάρι γάντια γίνεται ολόκληρη κωμωδία. Και αυτό είναι το ωραίο, παιδιά, στις ελληνικές κωμωδίες. Ότι είναι κωμωδίες καταστάσεων. Δεν βασίζονται τόσο πολύ στην ατάκα και αυτό τις κάνει μοναδικές. Αυτό το υπέρμετρο, το τρελό, η τραγωδία στο τετράγωνο που γίνεται ξαφνικά κωμωδία. Μ' αρέσει πάρα πολύ.

0: Μαργαρίτα.
1: Αχ βρε Μαργαρίτα. Χρήστος Μάστορας, παιδιά, εδώ στο Mad Radio 106,2. Και θέλω να σε ρωτήσω, πόσο ακριβή μπορεί να είναι η νιώτη για να την αγοράζεις από τον ίδιο τον διάβολο? Στο νούμερο 3 λοιπόν σήμερα έχουμε το Αλίμονο στους νέους του 1961. Μια ταινία του Δημήτρη Χόρν, Μάρο Κοντού, και μια ιστορία που πατάει πάνω σε ένα διαχρονικό ερώτημα. Τι θα θυσίαζες για να ξαναγίνεις νέος? Ένας λοιπόν πλούσιος ηλικιωμένος άντρας κάνει συμφωνία με τον διάβολο για να ξανακερδίσει την νιώτη του και να πλησιάσει τη γυναίκα που αγαπά. Μόνο που γρήγορα ανακαλύπτει ότι η νιώτη χωρίς χρήμα δεν είναι ακριβώς το πακέτο διακοπών που φανταζόταν. Η Μάρο Κοντού εδώ κάνει την κλασική της εμφάνιση με αυτή την κλασάτη λάμψη που είχε πάντα, και αγγίζει έναν ρόλο με ρομαντισμό, με ελάχιστα έτσι πιο κωμικό και πικρό, μπορώ να πω, τρόπο. Το Αλίμονο στους νέους δεν είναι απλώς μια κωμωδία πάντως, είναι η υπενθύμηση ότι η νιώτη δεν χαρίζεται, τη ζεις μια φορά, γι' αυτό ζεις την στο έπακρο.

0: Είναι Out of Love, ένα κομμάτι που λάτρευα μικρός, το ακούω συνέχεια. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και ακούς Mad Radio 106,2. Και αν είσαι στον δρόμο, στο μπαλκόνι, στο αμάξι και θες να συνεχίσεις να με ακούς με την ίδια ακριβώς ενέργεια, μπορείς να μπεις και στο madradio.gr. Και συνεχίζουμε σήμερα με το αφιέρωμα που έχουμε στην μοναδική Μάρο Κοντού που μας άφησε. Αλλά δεν άφησε ποτέ τον κινηματογράφο. Και μπαίνουμε σήμερα στην τελική ευθεία με το νούμερο 1 και το νούμερο 2. Δύο ταινίες πραγματικά κολόνες του ελληνικού κινηματογράφου. Τι να πω, με δύο μοναδικούς ρόλους, δύο κομμάτια του DNA που δεν θα χάσεις ποτέ αν τις δεις αυτές τις ταινίες πραγματικά. Σε λίγο λοιπόν πάμε στο νούμερο 1 και στο νούμερο 2 του Top 5 μας για σήμερα.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας, είστε η Ιωάννα.
3: Είμαι η Ιωάννα.
2: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
3: Ibiza.
2: Ναι, μπράβο.
3: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
2: Και θα περάσετε καταπληκτικά, θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
3: Δεν το πιστεύω.
2: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
5: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της Διλάνης Πόρτας.

Just the way you are, Milky David Guetta. Και θέλω να σε ρωτήσω, πόσο κακό μπορεί να κάνει ένα ζευγάρι γάντια? Γιατί στο νούμερο 2 σήμερα έχουμε τα κίτρινα γάντια του 1960. Μια από τις πιο χαρακτηριστικές κωμωδίες παρεξήγησης του ελληνικού σινεμά, σε σκηνοθεσία Αλέκου Σακελαρίου. Η Μάρο Κοντού υποδιέται τη Ρένα, τη σύζυγο που βρίσκεται στο κέντρο μιας παράλογης ζήλιας, ή παθολογικά τέλος πάντων ζηλιάρικη φύση του σύζυγού της, αρχίζει να κάνει τον σύζυγο τέλος πάντων να βλέπει παντού ενδείξεις απίστειας, και ένα ζευγάρι κίτρινα γάντια γίνεται η αφορμή για να στηθεί ένα απίστευτο κωμικό ντόμινο με Νίκο Σταυρίδη, Μίμη Φωτόπουλο, Γιάννη Γιονάκη και φυσικά η αθάνατη αίσθηση του ελληνικού θεάτρου μέσα στο ίδιο το σινεμά. Και εδώ η Μάρο Κοντού κάνει κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Μένει κομψή μέσα στο χάος. Γιατί άλλοι μέσα σε μια τέτοια παρεξήγηση χάνουν την ψυχραιμία τους. Η Ρένα έχασε απλώς τα γάντια της και κέρδισε την ιστορία του ελληνικού σινεμά.

0: 12 to 12 εδώ στο Mad Radio 106,2 και τώρα φτάσαμε στο νούμερο 1. Γιατί καλές παρεξηγήσεις, καλές ιταλικές μεταμφιέσεις, καλή και η συμφωνία με το διάβολο. Εντάξει, δεν είναι και τόσο καλή η συμφωνία με το διάβολο, αλλά τέλος πάντων, όταν ακούς Μάρο Κοντού, ένας ρόλος σου έρχεται στο μυαλό. Οπότε στο νούμερο 1 έχουμε «Η δε γινή να φοβείται τον άντρα» του 1965. Η Ελενίζα και ο Αντωνάκης δεν είναι απλώς ένα κινηματογραφικό ζευγάρι, είναι ολόκληρο κεφάλαιο της ελληνικής κοινωνίας, της συντροφικότητας, της καταπίεσης που δεχόντουσαν τότε οι γυναίκες και της μεγάλης αλλαγής που σιγά σιγά ερχόταν. Και έχουμε ακόμα πολύ δρόμο βέβαια για αυτήν την αλλαγή. Τέλος πάντων, η Μάρο Κοντού πάντως υποδύεται την Ελενίτσα, μια γυναίκα που για χρόνια υπομένει τη σιωπή, μέχρι που μετά τον γάμο αρχίζει να διεκδικεί τον χώρο, τη φωνή και την αξιοπρέπειά της. Δίπλα της ο Γιώργος Κωνσταντίνου ως Αντωνάκης σε ένα δίδυμο που έγραψε κινηματογραφική ιστορία. Αυτή η ταινία δεν γέρασε επειδή μιλάει για κάτι πιο βαθύ, για την ισότητα των ζευγαριών. Και μεταξύ μας, ο Αντωνάκης μπορεί για μένα να φοβότανε πάντα την Ελενίτσα, αλλά να της το έκρυβε με αυτόν τον τρόπο. Εμείς πάντως τους χειροκροτούμε ακόμα και σήμερα. Mad
1: Radio. Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Στην ανατολική πλευρά του Πηλίου, ο Μυλοπόταμος είναι το σημείο όπου το βουνό συναντά το Αιγαίο. Κατά πράσινες πλαγιές, λευκά βότσαλα και τυρκουάζ νερά δημιουργούν ένα τοπίο πολύ διαφορετικό από την κλασική εικόνα των ελληνικών νησιών. Ένας μεγάλος φυσικός βράχος χωρίζει την ακτή στα δύο. Ένα πέρασμα μέσα στο βράχο ενώνει τις δύο πλευρές της παραλίας και αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό σημείο της. Πήλιος σημαίνει βουνό και θάλασσα μαζί. Και ο Μυλοπόταμος είναι ίσως η πιο εντυπωσιακή απόδειξη. Save your summer. Mad Radio 106,2.
2: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Στην Αγγλία του 18ου αιώνα, οι πλούσιοι αριστοκράτες προσλαμβάνανε ανθρώπους να γίνουν επαγγελματίες ερημίτες. Παίρνανε μοναχούς για να τους έχουν μέσα στους κήπους τους. Άλλοι είχαν συντριβάνι, άλλοι είχαν παγόνια, άλλοι νανάκια. Αυτοί είχαν τον τάκι τον υπαρξιακό. Άρα, παιδιά, πριν 250 χρόνια, αν ήσουν άπλητος με γένια, απομονωμένος και κοιτούσε το κενό, ήσουν αριστοκρατική διακόσμηση. Και πληρωνόσουν. Σήμερα απλά λέμε φασαίο σε κάμπινγκ στην Ικαρία ή αυτοάναρχο αυτόνομο στα Εξάρχεια.
0: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
3: Here comes Johnny, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και μπαίνουμε στην τελευταία ώρα μαζί εδώ στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες και ό,τι χρειάζεται για να κλείσει πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά η μέρα σου. Και αφού είδαμε τους 5 μεγάλους κινηματογραφικούς ρόλους της Μάρο Κοντού, πάμε και σε 5 μικρές πτυχές της ζωής της που ίσως δεν ήξερες. Αλλά πριν από αυτό θα σου κάνω έτσι και ένα recap, να θυμηθείς όλες τις ταινίες που είπαμε σήμερα, αυτό το υπέροχο top 5 που κάναμε. Γιατί μπορεί να μπήκες τώρα για να μου πεις, εμένα δεν μου πες για τις ταινίες, δεν μου είπες τίποτα Γιάννη. Μεγάλο όν έκανα. Θα το κόψω.
0: Mad Radio 106,2.

Just Might. Bruno Mars εδώ στο Mad Radio 106,2 και πάμε ένα γρήγορο έτσι recap για το σημερινό μας top 5 με την Μάρο Κοντού. Στο νούμερο 5 λοιπόν είπαμε Καπετάν, φαν της Μπαστούνη, με Λάμπρο Κωνσταντάρα και κλασικό ελληνικό έτσι κινηματογράφο με πολλά πολλά μπερδέματα. Στο νούμερο 4 μια Ιταλίδα από την Κυψέλη, γιατί όταν το ψέμα έχει το σωστό timing γίνεται κομμωδιάρα. Στο νούμερο 3 λοιπόν Αλίμονος στους νέους με Δημήτρη Χόρν, Νιώτη, διάβολο, πολύ διάβολο και ωραία πίκρα, βασικά πολύ πίκρα και ιδίως στο τέλος εμένα με έκανε να κλάψω αυτή την ταινία. Τέλος πάντων, στο νούμερο 2 λοιπόν τα Κίτρινα Γάντια, γιατί ένα ζευγάρι γάντια έγινε κινηματογραφικός θρύλος. Και στο νούμερο 1 η Δε Γινή να φοβείται τον άντρα, η Ελένη Ζεγεντονάκης, σε μια ταινία που μιλάει για όλους εμάς, για τις σχέσεις μας και για το πώς θα ήταν. Πώς να το πω ρε παιδάκι μου, η κοινωνία καλύτερη αν η γυναίκα είχε ακόμα πιο βασικό ρόλο. Ευτυχώς τώρα το διεκδικούμε, αλλά ακόμα είμαστε λίγο πίσω σε αυτό. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά η Δε Γινή να φοβεί τον άντρα στο νούμερο 1 λοιπόν. Αν βάλει σήμερα πάντως μια ελληνική ταινία, τώρα ξέρεις πια να διαλέξεις.

Impala, Dracula εδώ στο Mad Radio. Και αφού είδαμε τους 5 μεγάλους κινηματογραφικούς ρόλους της Μάρο Κοντού, πάμε και σε 5 μικρές πτυχές της ζωής της που ίσως δεν ήξερες. Πρώτον, μεγάλωσε στο Κουκάκι, σε αυστηρό οικογενειακό περιβάλλον. Δεύτερον, λέγεται πως σαπότερε πάρα πολύ την πρόσληψή της στην Εθνική Τράπεζα και ήθελε να γίνει καλλιτέχνης από την αρχή. Τρίτον, είχε μεγάλο πάθος για τη ζωγραφική και παρουσίασε ατομική έκθεση. Τέταρτον, είχε και πολιτική παρουσία αφού ήταν και δημοτική σύμβουλος και μετά εκλέγει και βουλευτής. Και πέμπτον, μιλούσε πάντα για την ζωή της με ειλικρίνεια, αποφασιστικότητα και δεν κρυβόταν πίσω από το πέπλο της μεγάλης στάρ. Δηλαδή, Μάρο Κοντού δεν ήταν απλά για την οθόνη, ήταν παράδειγμα ζωής.

0: Χατζηγεωργίου, ακούσουμε Άντρε 2 106,2 και μπαίνουμε στο τελευταίο μισάωρο μαζί. Και τώρα θέλω να ξέρεις ότι κάθε πρωί εδώ στο Άντρε 2, Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 10 η μέρα ξεκινά αλλιώς. Γιατί έχουμε Κάτια Νεκταρίου, Βρυσίδα Αδριώτου και Κατερίνα Πεφτίτσι που παίρνουν τη σκυτάλη και γίνονται η παρέα σου. Τι θέλεις, επικαιρότητα, social media trends, ταρό, ζώδια, σχέσεις, μόδα, pop κουλτούρα, όλα αυτά θα συζητάνε, αλλά με έναν δικό τους τρόπο, με έναν λίγο πιο τσιριχτό τρόπο, με τον ζωντανό τρόπο που το λένε τα κορίτσια στην πόλη. Και ναι, αν ξυπνάς δύσκολα, δεν πειράζει. Αυτά τα κορίτσια θα σε ξυπνήσουν στο Pitch Fitilli.
1: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
2: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyote. Στις 10, Inspiro. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Tiësto. Και η Δημήτρη Vegas and Like Mike.
1: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
5: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
6: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κατερίνη, Κιλκής, Πτολεμαΐδα και πολλά άλλα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
7: Η Μέρη Σινατσάκη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
8: Δεν λες ο άντρας μου, τα γόρια.
9: Όχι, είναι τα γόρια. Είναι πιο ταλαντούχος άνθρωπος στη γη για μένα. Δεν μπορώ να ξεπεράσω το θαυμασμό που του έχω.
7: Και ένα hot εξομολογητήριο.
8: Από το 1 έως το 10, πόσο ελκυστική νομίζεις ότι είσαι?
9: Ωραία, είμαι 10 με τον...
7: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο, 1 ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
10: N1 Casino, εδώ περνάς καλά!
11: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
12: Είμαστε έτοιμοι!
1: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Where is my husband, Ράγε? Το Σαββατοκύριακο, να ξέρεις, το Mad Radio 106,2 ξεκινάει από την Παρασκευή με τέρματα γκάζια. Από τις 8 το βράδυ, Peter, Coyote, Inspiro, Αντώνης Δημητριάδης και Χούλιο και Τιέστο σε απογειώνουμε την απόλυτη dance μουσική. Ενώ τα Σαββατοκύριακα έχουμε Πέτρο Τριανταφύλου με το The Hits Hot 40 και Νατάσα Σιδεροκαστρίτου με το mad.gr. Οπότε τα weekend σου είναι εδώ, είναι στο Mad Radio 106,2 και η Παρασκευή μετράει αντίστροφα.

This is what you came for. Και νομίζω ότι αυτός ο τίτλος αυτού του κομματιού δεν είναι καθόλου τυχαίος που μπαίνει στο τέλος αυτής της εκπομπής, γιατί πραγματικά η Μάρο Κοντού είναι από τους ανθρώπους που γι' αυτό ήρθαν και αυτό ήρθαν να κάνουν στη ζωή τους, να μας φέρουν αυτές τις μοναδικές κινηματογραφικές στιγμές που ζήσαμε μαζί τους. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα ακόμα μεγάλο αστέρι πέφτει από τον ουρανό και τις ευχόμαστε τα πάντα να... και τις αποδίδουμε ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα για όλο αυτό το κινηματογραφικό έπος που ζήσαμε μαζί της. Ένα άλλο Here Comes Johnny έφτασε στο τέλος του, ραντεβού και πάλι αύριο. Μέχρι τότε κράτα τη διάθεσή σου ψηλά, τη μουσική δυνατά και θυμίσου, ο κόσμος αλλάζει μόνο όταν αλλάζουμε εμείς.

0: Plus Radio 106,2.
1: Η Αγγελική Λιάδη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
2: Έκανες μια πολύ γενναία εξομολόγηση. Mm-hmm. Σε προσέγγισαν γυναίκες.
3: Σοκαριστικά πολλές. Δεν περίμενα. Ειλικρινά σου μιλάω να γίνει όλο αυτό. Κάπως έτσι γίνεται. Η μία παίρνει δύναμη από την άλλη.
1: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
2: Θέλω να μου πεις κάτι που έχεις κάνει από τη ζήλια σου. Κάτι ψιλοακραίο. Να κοιτάξεις κινητό τηλέφωνο, να παρακολουθήσεις.
3: Όλα.
2: Αν χρειαστούμε καμιά βοήθεια δηλαδή.
3: Μην πέσει ηλεκτρονική συσκευή στα χέρια μου.
1: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Κυριακή στη 1:15 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
4: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

Ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

online, στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις.
3: Mad Radio.
2: Mad Radio 106,2.